0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνόκτη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ματέο Αρναλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας θα αντιμετωπίσει αύριο τον επίσης Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά έχει αυξηθεί το μήκος. Το μήκος του μποτελιαρίσματος στο Κηφισό. Πού πήγε το μυαλό σου, βρε παιδάκι μου? Για όνομα του Θεού, ημέρα Τρίτη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη τουλάχιστον, έχει βγάλει σηματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Δυραχείου. Έβγαλε σηματάκι ότι υπάρχει ατυχηματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθος. Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασίμου?
1: 7 και 7.
0: Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάω πάντα για την κάθοδο. Και φτάνει συνεχόμενο το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου, εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά τον κόμβο στη συμβολή με την Αττική Οδό, μέχρι και το ύψος της Ρενό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, μισό λεπτάκι τώρα για να τα βρούμε όλα. Το μποτιλιάρισμα το καθιερωμένο ξεκινά από το φανάρι που είναι το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή εσείς εκεί οι πονηρίδιδες με την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό ονομάζεται, Λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ακριβώς διότι είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι για εσάς, πονηρίδιδες. Λέ, εντάξει, για να πάτε πιο γρήγορα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο φανάρι του Χίλτον, από το ύψος της Ριζάρη, έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Είναι μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, όπως είναι μικρού μήκους ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην Κατεχάκη είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Από την τελευταία πλατεία της, της Ηλιούπολης μέχρι τις παρυφές του Καρέα. Μετά ψιλοανοίγει το πράγμα. Τουλάχιστον αυτά σύμφωνα με το χάρτη. Προσοχή. Προσοχή, ψυχραιμία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε έτσι. Καλά. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Γίνεται πανικούλης.
1: Ο
0: Γρηγόρης λέει, ναι, τόση κουβέντα που κάνεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να πίνεις τόσο νερό,
1: ναι,
0: και εκείνο τον περίεργο καφέ που λένε.
1: Ναι, τόσο μπλα μπλα, τι να κάνει, όλη την ώρα μιλάει.
0: Ναι. Ο καφές τώρα λες αυτή.
1: Ο καφές είχε κρυώσει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό μήνα, λέει. Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση πολεμά την ακρίβεια με αλγόριθμους.
1: Έτσι, με αλγόριθμους, αυτό είναι αλήθεια. Με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Να πω μια καλημέρα επίσης στον Παράσχο. Mm. Εμείς δεν προλάβαμε το ουίσκι με δραχμές. Προλάβαμε όμως με 500 δραχμές. 1,5, τι λέει, ακά, 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά. Αναψυκτικό, τι πήγα, αρέστε για παγωτό. Πανάνα ή πατούσα.
0: Τι θυμάσαι την πατούσα εσύ?
1: Ναι, αλλά 1,5, με έχεις τρελάνει τώρα. Άρα πόσα, 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2.
0: Ναι, παίζει, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ναι, κάποια στιγμή εκεί θα ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί. 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά, όχι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 80 λεπτά, 3,8,24 είναι 240 δραχμές.
1: Όχι, όχι. Δεν υπήρχε 1,5
0: ευρώ. 500, με 500 δραχμές δεν έπαιρνε 2 σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και περισσότερα πρέπει να έπαιρνε.
1: Με 500 δραχμές. Μισό λεπτό, τώρα κατάλαβα τι γράφει. Με 500 δραχμές. Όταν ήμασταν σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει. Okay, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι άρα. Δεν το έχει γράψει, έχει φύγει. Και άρα 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Okay, όταν είχαμε δραχμές, ναι, με 500
0: δραχμές. Κάτσε τώρα. Περίμενε. Γιατί ο Παράσχος είναι αγρότης, μας έχει στείλει και φωτογραφία.
1: Σωστά.
0: Μας έχει στείλει φωτογραφία με τα ροδάκινα, δεν είναι αυτά? Ροδάκινα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Πόσο φεύγουν από το χωράφι το κιλό τα ροδάκινα?
1: Ξαιρετικά τα ροδάκινα.
0: Παράσχε, ναι, ναι. Στέλνει ένα κιλό προς εδώ. Τρως ροδάκινα.
1: Βεβαίως.
0: Γιορμάδες γενικότερα.
1: Τρως.
0: Εντάξει, στείλε παραπάνω, Παράσκο. Αλλά για πες μας λίγο, ανεξάρτητα ασφαλώς και δώσ' μας ένα ενδεικτικό, δώσ' μας μία τιμή. Πόσο φεύγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία βγάζεις, αυτά τα καλούδια από το χωράφι, για να δούμε πόσο φτάνουν στο ράφι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απόκριση του 270%. Τεράστια απόκριση.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια απόκριση.
1: Λοιπόν.
0: Βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε από Κηφισό, για να μην έχουμε θέματα με την κίνηση. Θα πάμε από αλλού και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, με συγχωρείτε, τη βρώμικη επιχείρηση, αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Ανακατατάξεις. Να, ορίστε, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Σας έχουμε ρεπορτάζ. Μπόλικο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στην Αλβανία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Έχει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Προτείνει συνεργασία, εξαλείστη Χαριλάου Τρικούπη. Εχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου, είναι στην ανάρτηση που έκανε. Αγαπά το Πασόκ, αποδείξε το. Έξυπνο.
0: Όντως έξυπνο.
1: Λοιπόν, και έχει και την δημοσκόπηση Opinion Poll. Σας μιλήσαμε και νωρίτερα στην πρώτη σελίδα. Χτύπημα που γεύμα την.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ψάχνοντας το θέμα με τη Στεφανία, καταλήξαμε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα και μάθαμε κιόλας ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται στη Σβέρνιτσα και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο νησάκι, το Σασάν. Εντάξει.
1: Σπύρο, θα κάνουμε μια παύση.
0: Ναι.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ τώρα και μετά θα προχωρήσουμε, αλήθεια.
0: Γιατί, κάτσε να πούμε τις εφημερίδες πρώτα.
1: Γιατί το λες σπαστά, πες το.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, στη Σβέρνιτσα, εκεί που είναι κοντά στην Αυλώνα, υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ήξερε ο Ράμα ότι υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Η πλειοψηφία τους είναι βλάχοι Έλληνες. Είναι Έλληνες με καταγωγή. Λοιπόν, είναι η πλειοψηφία.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Έχουν χαρτιά, έχει αναγνωριστεί στη μεταχόντζα εποχή η εθνικότητά τους, η ιδιοκτησία τους και από το ελληνικό κράτος. Και ουσιαστικά έγινε αυτό το περιστατικό διότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάνε να τους πάρουν. Τι έγινε στη Χιμάρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό πάει να συμβεί στη Σβέρνιτσα.
1: Ιδιώτες όμως. Έχουν χαρτιά. Έχουνε.
0: Τι έχουν χαρτιά, παιδί. Όχι, δεν έχουν χαρτιά.
1: Δεν έχουν, ρωτάω.
0: Όχι, τα χαρτιά τα έχουν οι Έλληνες που και γι' αυτό το λόγο γίνεται η όλη η ιστορία. Επειδή λοιπόν υπήρξε η εμπλοκή του Κούστνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, οι συγκεκριμένοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί Σαζάν που είναι στον Κολπίσκο εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Μα είναι νησί.
1: Είναι νησί, βεβαίως. Ναι. Απλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Ναι, τα επεισόδια γίνανε στη
1: Σβέρνιτσα.
0: Λοιπόν, η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, από κοντά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο με την ιδιοκτησία, με την προστασία της ιδιοκτησίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά όλα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουν καταπατηθεί. Κινδυνεύει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να το παίζει ο Ράμα ότι α, δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν έκανα, δεν έρανα. Θεωρεί η Αθήνα ότι προσπαθεί να ρίξει τους τόνους ο Ράμα. Δεν θα κάνει διάβημα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Απλά τη διαμαρτυρία.
0: Η διαμαρτυρία η οποία έγινε και θα μείνουν εκεί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Σε διπλωματικό επίπεδο.
2: Υπήρχε και μια κόντρα στα social media μεταξύ του Ράμα και του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Θες, για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς. Ο Ράμα σχολίασε τη στάση του κόμματος Τσίπρα, απάντησε ο Τσίπρας. Οπότε είχαν, την έχουμε αναλυτικά στο nikos.gr.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
2: Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο περίμενε, ναι. Έγραφε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, με το συμπάθειο. Δεν υποτίθεται ότι με όλες τις ενέργειες οποίες είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τσίου.
0: Τι έπαθες?
2: Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Όχι, ε.
0: Δεν ξέρω. Έδειξε ο Νίκος.
2: Αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι.
0: Πώς ήθελες να παίξεις?
2: Παιδιά, δεν άκουσα, βέ. Τι να κάνω? Νόμιζα ότι άκουσα σπουργητάκι. Πάμε παρακάτω. Έλα.
0: Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στα Βαλκάνια είχε λυθεί το διάστημα 15-19.
2: Ναι.
0: Λάθος κάνω? Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατίας, γιατί από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού θέλει να πάει. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
2: Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις στο δημόσιο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακόμα από την πρώτη σελίδα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Και έχει δηλώσει του κ. Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
2: Συγγνώμη,
0: νομίζω ότι τελείωσε.
2: Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Και Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα. Θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση ως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Κεντροαριστερά. Και έχει φωτογραφίες του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Δούκα και του κυρίου Τσίπρα. Οδηγός, 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μετά τον Ιούνιο η Τουρκία μεταθέτει το νόμο πρόκληση σύμφωνα για γραφειοκρατικούς λόγους, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
2: Το μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε. Άνθρακας, αλλά ζημιά έγινε, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου.
0: Nice. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Τι είναι αυτό το GNTM?
2: Το GNTM είναι ένα reality για μοντέλα, ναι.
0: Α, μάλιστα. Έβαλε μέχρι και detective. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η νύφη Αμαλία του Κάστρου. Οκ. Okay. Δεν αναφέρεται στο βιντεό, φαντάζομαι.
2: Ποιο, η Αμαλία.
0: Η νύφη Αμαλία.
2: Η Αμαλία. Η Αμαλία Κωστοπούλου ενώ η πιο φιντένα.
0: Α, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε.
2: Στο κάστρο.
0: Και ήμουν έτοιμος να πω, μα δεν κλείνεται. Σκοτ, ναι, τώρα εδώ είναι το σοβαρό. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Τι τραγωδία.
2: Σοκαριστική,
0: τι είναι αυτό
2: υπόθεση
0: το πράγμα.
2: Έχει ομολογήσει και φαίνεται ότι επειδή σήμερα ο δράστης αναμένεται, κατ' ομολογία αν δράση αναμένεται να μεταφερθεί στον Νακριτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχυρισμής του περί άμυνας, φαίνεται να έχουν καταρριφθεί αφού δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, ναι. Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και κλείνω με την political. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες βεβαίως κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political,
2: που είναι
0: δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα στη Βέρα. Βέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι κάτι σου έχει ξεφύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γεια σου, ρε Γιάννη, από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Παντού σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
1: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
0: Εσένα ακούνε,
1: Σπύρο. Όχι, όχι, Σπύρο, με
0: όχι, Γιάννη, πες, ποιον ακούς, εμένα ή τη Στεφανία. Ε? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να με πας βόλτα. Ούτε μία βόλτα δεν με έχεις πάει. Τίποτα, πουθενά. Να το ξέρετε. Δεν με βγάζει καθόλου έξω. Διότι θα έχεις την ευκαιρία και μπορείς να με πας και στο προτείνω. Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, ο Παράσχος επανήλθε,
0: ναι,
1: για το επίμαχο θέμα. 150, ναι, δραχμές. Λοιπόν, τι είναι το πεντακοσάρικο, αναλύω το κόστος του γεύματος. 150 δραχμές το κάθε σουβλάκι, 100 το αναψυκτικό, 80 το παγωτό. Άρα σου λέει με 500 όλα.
0: Με 500 δραχμούλες.
1: Ναι, με 500 δραχμούλες όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και... Ποιος Σωκράτης είναι εδώ πέρα? Δεν βλέπω. Α, ο Μπιλ. Λοιπόν, ο Μπιλ μας έχει στείλει μια φωτογραφία, σπάνια διαφήμιση, λέει, του 2001 για το ευρώ. Ένα σουβλάκι πίτα, με πίτα. Ένα τυλιχτό, τέλος πάντων. Οι τιμές λένε δεικτικές, γράφω από κάτω. 1,17, δηλαδή 400 δραχμές. 1,17 τυλιχτό, παιδιά. 1,17 τώρα βεντρός. Τι να σας πω τώρα, ούτε την πίτα.
0: Εγώ πάντως ξέρω...
1: Ούτε το χαρτί της πίτας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι το βράδυ.
1: 1,17.
0: Το βράδυ, πριν τη μετάβαση από δραχμή σε ευρώ, αγόρασα ένα μπουκαλάκι νερό από το περίπτερο της γειτονιάς μου εκεί στο Παγκράτη στην πλατεία Μεσολογγίου, 50 δραχμούλες, και την επόμενη μέρα το πρωί το αγόρασα 50 λεπτά.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Πάντως αυτό το 1 ευρώ ή 1,5, δεν το θυμάμαι εγώ το σουβλάκι το 1,5 ευρώ.
0: Είσαι μικρή, μωρέ, γι' αυτό.
1: Με τίποτα. Όχι, τότε είναι, τότε ίσα-ίσα. Ήταν επειδή ήμουν φοιτήτρια, έτρωγα φουλ σουβλάκια. Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Φίλιππος μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα από τη Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα και τα κόμματα. Ναι, εντάξει, ασχολούνται με τα δικά τους. Θα υπάρξει, λέει, ακυβερνησία και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το καλύτερο. Πώς το λένε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε.
1: Πάμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπίτνια, δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: και λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο

0: χείλη. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλη. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλη.
0: Από το Κοχύλη
1: στα χείλη.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Μα είσαι παλιός, αλήθεια τώρα αυτό.
8: Τι, δεν τα έχεις προλάβει?
7: 51 δραχμές, 50 δραχμές δηλαδή.
8: Θυμάμαι πολύ καθαρά.
7: Σοκ.
8: Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Ήμουνα πιτσιρικάκι. Με έστελνε ο μπαμπάς μου. Ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα. Όταν ήμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς, πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα. Και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
7: Και εγώ θα πήγαινα.
8: Ελληνικό τσιγάρο.
7: Θυμάμαι. Ναι, δεν τα θυμάμαι.
8: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πάω. Α, το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
7: Προφανώς ηρωνικά το είπε, ναι.
8: Στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
7: Ναι, τώρα προφανώς το ηρωνικά του, δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας.
8: Και αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
7: Να σας πω ότι ήρθε το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας περιμένει στο Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάρκινγκ Σινεμά Κιτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο Λαντ, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για τους Δίδυμους Μπελάδες, ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
8: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν λέει λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα κύθυρα το 7ο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο, θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι,
7: καλημέρα
8: σας. Καλό μήνα.
9: Καλημέρα και καλό μήνα.
8: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα, θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Δούκα.
9: Από πού προέκυψε αυτό?
8: Από την πρόταση του κυρίου Δούκα τώρα, κύριε Τσουκαλά, τι εννοείται από πού προέκυψε?
7: Και από τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος ναι μεν επιμένει στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, αλλά ξανά αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
9: Και αφού επιμένει στην αυτόνομη πορεία, πώς γίνεται να λέει και τα δύο?
7: Λέω μετεκλογική
8: σχέση. Εμάς ρωτάτε, εσείς δεν τον έχετε ρωτήσει.
9: Μισό λεπτό. Ο κύριος Δούκας έκανε μία δεύτερη ανάρτηση που εξηγεί. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα.
8: Το μισό λεπτάκι, σε εσάς.
9: Αυτόνομη εκλογική πορεία, νίκη και πρωτιά για να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή.
7: Ναι.
9: Πιο απλό να το πούμε.
7: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογικής.
9: Θα ξαναλέω, μετεκλογικά, δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι.
8: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι,
9: είναι
8: όχι, μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ολοκληρώσω. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά?
9: Προφανώς, κύριε Παδαγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
7: Αυτό το ρωτώ, το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
9: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, είναι εντύπωση. Όπως μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Δεν το είχα ξανακούσει.
7: Ναι. Το γεγονός. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος, νίκη με μία ψήφο.
9: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
7: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
9: Αλλιώς πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασπαθιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
7: Ναι.
9: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
7: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του Πασόκ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
9: Πώς είναι? Με αυτά τα πράγματα είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νιφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
7: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
9: Του Πασόκ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή, το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
7: Όμοροι χώροι είστε.
9: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
7: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσείς όμοροι χώροι?
9: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το Πασόκ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της και του αριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την αριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουν. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
8: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
9: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχληση? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε αυτόνομη πορεία, όπως είπε και μετά, νίκη του Πασόκ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Πασόκ, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούν με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
8: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Είναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα. για το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
8: Μα τι να συζητάμε τώρα,
9: για την ακρίβεια, κύριε Παναγιώτη.
8: Για την ακρίβεια τα λέμε. Τα λέμε. Όταν θα δείτε.
9: Τα λέτε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για σας.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα περιγράφετε εσείς. Αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
7: Βέβαια, ναι.
9: Είδατε, ναι. Α, εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις. Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό. Τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέση το Πασόκ που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
7: Επειδή η πρόταση του Πασό για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα. Το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
9: Αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
7: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασό, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασό κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Και άφησε ουσιαστικά το Πασό χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
9: χώρο.
7: Κόμμα.
9: Μα αφήνεις χώρο όταν έχεις προτάσεις. Δηλαδή τι έπρεπε.
7: Όχι, αφήνεις χώρο όταν.
9: Λαϊκίζουμε, έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στους πάντες για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με την Νέα Δημοκρατία.
8: Γι' αυτό σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στους πάντες.
9: Τάζουμε τα πάντα. Εμείς είναι όλα κοστολογημένα. Και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
8: Να προτείνω.
9: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήξερα να το δείτε, την Πέμπτη, την προηγούμενη.
8: Τα πάντα, τα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
9: Ναι, ναι. Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο.
8: Ναι.
9: Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν βγαίνουν.
8: Τώρα, επειδή ανοίγουμε. Κύριε Τσουκαλά.
9: Όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί κάποτε όπως έκανε με τα βαρέα τους. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρουν οι ίδιοι. Άρα το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία. Ναι.
8: Κύριε Τσουκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, ραδιοφωνικό ραντεβού.
7: Ναι.
8: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας. Το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
9: Ωραία, θα έπρεπε. Μία πρόταση, όχι θα έπρεπε. Μία πρόταση.
8: Ναι.
9: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
8: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
9: Όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
8: Πρέπει να κλείσουμε.
9: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος σου λέει, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι της χαλιάς μιλάνε μόνο για τον Γκάλο.
8: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
9: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
8: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
10: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Ρωμαίος.
17: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό.
16: Ασύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
17: Ρωμαίο Σακελαρίου.
16: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνα.
16: Χωρί καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
18: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
21: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr. Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι και πολλές διαφημίσεις, δεν είναι τώρα...
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα
0: κανονικά
1: και θα το βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν ξέρω κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ θα πάει λέει στο μάρκετ εδώ στο Βόλο με το νέο νόμισμά μας, θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές. Ευχαριστώ τώρα, δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω. Η κυρία Μαρία, αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον Ενικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Mm. Στο Γερεβάνι, στον Ενικό, θα του δώσω λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα.
0: Τώρα είπαμε νωρίτερα. Η Εμίλη ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια επίπεδα τη θερμοκρασία.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννης, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύς Βόλος είμαι. Πολύ Βόλος. Ο Γιάννης από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
1: Δεν πίνω τσίπουρο, ρε παιδί μου, αυτό με το άλλο.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Δεν ήταν όρος μέσα στο συμβόλαιο της συνεργασίας.
0: Α, ναι, ήταν, θα τον είχα θέσει. Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτά ούτε ούζω.
1: Εντάξει, λίγο
0: βέβαια. Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Γενικότερα δεν πίνω αλκοόλ. Στην παρέα θα πιω λίγο.
0: Σόπα,
1: ίσα μην ίσα.
0: Μιλάς, άλλο φτάνει.
1: Και μπόλικο νερό.
0: Φτάνει.
1: Στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, άλλο το νερό. Νερό πίνουμε.
1: Και καφεδάκι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμη. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και Selecta Rent a Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια, ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας ασφαλώς από τη Μέση Ανατολή και από τα τερτύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Δώσαμε μέχρι και το ρεπορτάζ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμο.
3: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
14: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα Ζυβριλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0 και Αυστρία Τινησία 1-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή για να ξέρετε είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι, το
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρεί. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χθες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω μου αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και το έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ.
1: Εδώ, στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες. Φέτος θα κάνω. Δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά. Γιατί με τις τιμές που είδα που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου. Τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Μόνο καλοκαίρι, όλο το χρόνο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαβαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν αισθανόσει ο Νούφρια, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω.
0: Α,
1: πήγες για μπάνιο.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά, εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης όταν μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα.
0: Τι είναι, ροφός είναι.
1: Ροφός είναι σαν του Πολάκη. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ο Τζόρτζ, αλλιώς Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο Γκοντζίλας με ξέρουν είναι ο ακροατές. Πια λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι, ρε Αμαλία, που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτης με την κλιμακτήριο. Θα καείς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοντζίλα μου, όπως το λες.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Α, αλλά δεν
0: έκανα μία
1: δεν
0: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Α, δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις.
1: Πήγες σε Σεχέλες?
0: Την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή. Δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Καλά, τώρα μεταξύ
0: μας. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Κυριακή, θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ. Ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες». Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
1: είναι δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάτες των νοτίων προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάστες περιοχές χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80, στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις. Άντε, δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, ναι, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις. Καλά, έχεις το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ. Τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, ξαναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό, πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί, και εγώ, και το θεωρώ. Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φάει και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση. Τώρα και εκεί έχουν βάλει χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για να άξω και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
1: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο, και στην Αττική. Και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Ρεζερβέ, όπως το πες. Και πήγαινες εκεί, πήγαινα με εμείς, λέγαμε, ό, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση είναι, παιδιά? Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα. Έτσι, για τους πολίτες υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι πολύ περιορισμένα. Λίγο. Δηλαδή, είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι, 10 είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, δεν λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώστρες είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα νότια προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά, δεν είναι τόσο εύκολο για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχεις και μέσο, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Η βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
4: Η βουτιά δροσιάς ωστόσο είναι τσουχτερή.
5: Φεύγει ένα 80, ας πούμε, και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
4: Τις οργανωμένες πλάζ, η τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
6: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα. Μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
7: Οι τιμές στις ξαπλώστρες, παράδειγμα, είναι λίγο τσιμπημένες. Φτάνει.
8: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
7: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή. Άλλη μου. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
1: Σοβαρό λόγο με τώρα.
0: Κι όμως.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροατές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Α, ο Σπύρος για παράδειγμα. Για να αγοράσεις, λέει, ειδική σου ομπρέλα, θέλει 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μερικές φορές, είχε δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά. Να
0: βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να, ο Παντελής δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα ναι, Παντελής.
1: Τώρα, τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίναμε στην Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
1: Φοβερές παραλίες, πεντακάθαρες. Εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστερες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
1: Στα καρεκλούδια
0: και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
1: Τι λέει, κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
1: Στην ομορφιά σου, άμα αρχίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
9: Την ίδια ώρα οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ. Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
10: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει αλλαγή. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένος, έχει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
11: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Με τα τόσα πολλά πράγματα που ακριβώς στη ζωή είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
12: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούδες μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλι του να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Σπουδαμέλιο, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα. Σε να δούμε τόσα.
13: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, ένεν και κάτι wow.
1: Δεν είναι κάτι wow.
0: Ένεν και κάτι wow, λέει. Αλλά ο φίλος μας.
1: Η κυρία έπαιρνε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5-10 φαντάσου και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
1: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο. Το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρεις το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
1: Θα πάω το καρεκλούδι μου και θα πάω.
0: Να φύγεις για Κύπρο.
1: Για Κύπρο.
0: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
13: ένεν και κάτι wow.
0: Ένεν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο. Παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό. Μαγικό στα 70 χιλιόμετρα. Πανέμορφο μέρος. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr. Είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην ανατολική Αττική. Οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις κοντινές παράλιες.
1: Γιατί ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι, 34 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία, έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια, λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα 40 και τα 38. Θυμάσαι την παρατεταμένη αυτή ζέστη πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αδνιακό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή τη ζέστη. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
1: για πολύ καιρό
0: συνεχόμενα.
1: Α,
0: αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, okay. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό. Δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
14: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε 3 άτομα να φας, θέλεις ένα 50-60 στάνταρ.
15: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο, σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
16: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανέβει το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, τη μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φάει ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. 4 άτομα δεν θέλουν λιγότερο, 40-50, οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται, εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι, ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τζίροι στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακα. Όμως, 2 μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
0: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Θυμάσαι που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
0: Φτάνουμε. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως, το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως, μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μία πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι. Ψηλά είναι ακόμα. Ψηλά.
0: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999. Αλλά σπάει
1: το
0: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί...
1: Έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
0: Μακάρι να πέσουν κι άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
1: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουν
0: από ό,τι ήταν
1: σημαία.
0: Τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
1: Έλα πάμε, γιατί
0: θες
1: θα φωνάζει ο Τζορτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
0: Έλα, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Ακριβώς.
17: Έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow.
18: Real FM.
19: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
20: Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος

0: Idea Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επανελειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ως 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρδιτού Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίου Νεοϊράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε και εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Εγώ πήρα το ευρωπαϊκό, δεν έχω να πω κάτι.
0: Έτοιμη σε, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Και διηγώντας τα ανακλές. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει. Παύλο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην Υποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση, του ξυπνήσαμε αναμνήσεις, 1971 ήμουν μέσα λέει παιδιά, 22 ετών φοιτητής, αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον Νικόλα εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα, τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε, ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Axion 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός, είναι. Οπότε δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο-τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη
0: θα
1: εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για
0: θα
1: το
0: συμφωνήσω μαζί. Έτσι.
1: Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνονται και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί και όλα στην κοινοβουλευτική της ομάδας, αν εξαρτοποιούνται 5 βουλευτές. ο κύριο Αχτιόγλου, ο κύριο Τζανακόπουλο, ο κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριο Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουν.
1: Φεύγουν σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένα-ένα.
1: Πάει.
0: Ένα-ένα, παιδιά, ένα-ένα. Βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο τη Νέα Δημοκρατία σε όλε τι δημοσκοπήσει. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση τη χώρα, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίω και στο ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείω. Μπορεί να είναι νωρί ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμω. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες, ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του Πασόκ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένω ότι ακόμα το Πασόκ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου. Αυτό θα πρέπει να πει. Τι
1: Εντάξει.
0: θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Βέβαια,
0: το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμάλια, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα. Έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις. Να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Μέχρι τότε. Όμως φαίνεται
1: επίσης,
0: μια προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Ναι. Δεν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα. Και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα που όλοι λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαρά, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε. Πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης. Και απάντησε.
3: Κύριε Γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στην τρίτη θέση?
4: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φουσκοδεντριές.
3: Δηλαδή?
4: Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άνοιξη, φουσκώνουν όλα.
3: Α, φουσκώνουν όλα.
0: Έχουμε φουσκοδεντριές.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδεντριές. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνι.
5: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
5: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
0: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
5: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι, το νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά τελευταία.
0: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
5: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνια της Πυραιός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή, στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών
1: από εδώ. Θεούλης είσαι αυλά.
0: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
5: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
0: Είναι η πρώτη που είδε. Πάμε.
5: Καθυστερεί στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Παρακαλώ.
0: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατοί, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τι.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62-153.
9: See you at Corner.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες στον χώρο κυρίως της κέντρο αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή για μια επένδυση
1: 4 δισεκατομμυρίων
0: για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και πληρώνουν κανονικά φόρους για αυτές τις συγκεκριμένες περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της, κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
18: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά, λοιπόν, η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές, Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Βέρνητσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα διεκδικήσουν, θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η οικονομική εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα. Να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια, ναι, και από την αλβανική κυβέρνηση. Αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα. Γιατί διαμαρτύρεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα. Και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016, που λέει ότι μόνο στη Σβέρνητσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνητσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω είναι περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
1: Και
0: υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το Ράμα. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας ή τις έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους για ένα κομμάτι ψωμί. Ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει δεν είναι δικά σου. Δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία της ενταξιακής διαπραγματεύσης της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στο νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια τα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένοι και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδεντριές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα,
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Κιλά.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε.
19: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
20: Μια καρέκλα να τα πω!
19: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
21: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
19: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
20: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
25: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
26: Real FM. Η ώρα είναι 9.
27: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρισσο σε Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και στην Ποσειδώνος από Άλυμο έως Νέο Φάληρο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού τορμού στην επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
34: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία-Μάλτα 2-1, Νορβηγία-Σουηδία 3-1 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 4-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
34: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο με τα καλαμάρια, λίγα με τα καλαμάρια πρωί-πρωί.
1: Καλοκαίρι είναι, τα καλαμάρια έχουν τη δημητική τους. Και τα καλαμαράκια δηλαδή, και εσύ που είσαι καλαμάρης.
0: Ακούστε λέει όμως το τραγούδι, έτσι. Βουτάνε όλοι, αλλά δεν βγάζουν ψάρια.
1: Βουτάει ο Ζέπος.
0: Και βγάζει καλαμάρια.
1: Άλλοι
0: και
1: όμως,
0: να μόνο τα καλαμάρια.
1: Βγάζουν κάτι ροφούς, να!
0: 13 κιλά.
1: Ωραίο σωροφό.
0: 13.500 για την ακρίβεια.
1: Ποιο τον έβγαλε?
0: Ο Παύλο ο Πολάκη, ρε παιδί μου. Αφού σου λέει δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Α, πάω για ψάρεμα.
0: Να πάω για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει
1: περμένη.
0: Δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή κάτι.
0: Ναι, αλλά
1: θα
0: εδώ σου λέει έχουν γίνει κοσμογονικέ αλλαγέ.
1: Κοσμογονικέ, ναι.
0: Έκανε το κόλμα ο Αλέξη Τσίπρα. Φεύγουν από την Νέα Αριστερά για να πάνε εκεί.
1: Αφωνία
0: στο Σύριζα. Δική μα. Και τα λοιπά. Τα όργανα θα συνεδριάσουν το Σάββατο που μήνα θα έχει 6. Τι να κάνω, λέει εγώ. Θα πάω, λέει για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα. Και έβγαλε ροφό. 13.500.
2: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1992 και όχι μόνο το, θυμάται και την πέτρα που ήταν ο ροφός.
1: Αλλά έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε, παιδιά.
1: 13,5 κιλά και λέει,
0: κιλά.
1: Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα το είδα τη φωτογραφία, μόνο
1: ναι,
0: με το ροφό.
1: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
1: Τον αλεύω. Και η καρφάρα βέβαια αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας. Αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος? Γιατί υπάρχουν
0: πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είτε, πήγες στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει: όντε, εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ. Να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσή.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση.
1: Την
0: μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτεψη χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου,
1: ναι,
0: στο Άξιον 24.
1: Ναι, το
0: βράδυ. Και τη μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό,
1: ναι,
0: με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
4: 13,5,
3: να. 13,5 κιλά. Εντάξει, ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα σε έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία
3: 13,
4: Κουκουδάκη.
3: Πόσο είπες, 15,5?
4: Κυρία Κουκουδάκη.
3: Α, στον εκεί. Εντάξει, κυρία... 13,5, τι είπες, ρε παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Επαναγία μου.
4: Πώς μπερδεύεις?
3: Το ένα είπες.
4: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
3: συγγνώμη,
4: είναι 13,5%.
3: Συγγνώμη, ο ροφός είναι 13.
4: Το 15,5 είναι με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας δεν έχει καμία εντάξει σχέση με τον Πολάκη.
3: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
1: Μπέρδεψε, κυρία.
0: Μπερδεύτηκε. Τι να κάνει.
1: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Είναι θεά. Δηλαδή,
0: χθες έκανε τρεις εμφανίσεις.
1: Είναι δε ασταμάτητη. Ακούραστη.
0: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρώτου.
1: Ναι.
0: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να μην με διακόψει η κυρία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια. Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
5: η κυρία Βούλτεψη, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
4: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα, πρέπει να κλείσουμε, έχει διάλειμμα. Η κυρία Βούλτεψη
5: είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
3: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
4: Ελάτε, ελάτε.
1: Ελάτε, κύριε Θανασία.
3: Έχει συντάξει από τις χείρες και τα ορφανά.
1: Σας παρακαλώ. Κύριε Θανασία, δηλαδή.
3: Άκου αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
1: Σας παρακαλώ.
5: Να μην με ξανακαλέσετε.
3: Εντάξει.
5: Σε τέτοιες συνθήκες.
3: Ναι, να τους φέρνετε μόνους τους.
4: Ελάτε. Όχι, να μιλήσει η κυρία.
3: Όχι, θα κλείσουμε. Τι να κάνουμε, λοιπόν, κύριε. Να ερχόσαστε
4: λοιπόν,
3: μόνοι σας.
4: Κυρία Θανασιάδη. Σας δίνω
3: την ευκαιρία. Να μην σας φέρνουνε μόνοι σας.
4: Να μεγαλώνουμε
1: το Θεό.
3: Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Μέχρι τώρα έχετε δώσει.
1: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
4: Ναι.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί μπορώ να μιλήσω μόνη μου.
3: Μπορώ να
1: πω κάτι. Που δεν έχω καμιά σχέση.
3: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
1: Ελάτε, ελάτε.
3: Μέχρι τώρα έχετε δώσει.
1: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Εντάξει, απίστευτη.
0: Μιλάω και για σένα, λέει στην κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
1: Αυτό μιλάω και για σένα.
0: Οι άλλοι, οι δημοσιογράφοι, οι καημένοι, λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, λυπηθείτε μας λίγο. Παναγία μου, πρωί-πρωί.
1: Ζούμε.
0: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα. Αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε, σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
1: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
0: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτός όλο κοντά το βλέπει.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι. Καλά,
0: εμείς δεν βλέπουμε
1: μήνες,
0: καμία συμφωνία. Τώρα είναι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών.
1: Συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά.
0: Ούτε εγώ. Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες
1: ναι,
0: ημέρες.
1: Ναι, γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα $95 το βαρέλι, κοντά στα $94 αυτή τη στιγμή η τιμή του Brent.
0: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
1: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμένει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
6: Όπα, όπα, τέτοια. Ένας-ένας.
0: Ένας-ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνει φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
1: Σάββατο λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα οι εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Πάνωμερος, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κ. Πολάκη και του κ. Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Εγώ
0: άκουσα τον κ. Γιαννούλη, για παράδειγμα.
1: Είναι μπερδεμένα.
0: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του Πασόκ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
7: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
8: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
7: Ορίστε. Okay. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
1: Μπράβο στη δημοσιογράφο.
0: Θύμισε η Χρύσα η Φόσκολη.
1: Α, η Χρύσα ήτανε. Ναι. Εντάξει, okay. Πολύ ωραία επισήμανση.
0: Εσείς κανονικά λέει δεν πρέπει να
1: μπερδεύετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
1: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και κυρίως στο Πασόκ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί της ουσίας.
1: Άλλη γραμμή.
0: Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία
1: στις
0: μετά τις εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες εκλογές όμως.
0: Ναι, κάτσε για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του Πασόκ.
9: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
10: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
10: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
10: Ναι.
9: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
10: Αρχηγό ποιον.
9: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ποιος θα είναι πρώτος, εννοεί ποιος θα είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κύριου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
0: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς λέει: ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε και κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος. Το Πασόκ με εμάς.
1: Μπερδεύομαι.
0: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα μπιφ στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
1: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο Πασόκ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα πολύ γνωστά στελέχη που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Δεν με τι θα κάνει ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης?
0: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Πού γύρισε.
1: Βέβαια.
0: Η Γεωργία.
1: Ναι.
0: Το Παγκράτη.
1: Όλοι αυτοί. Τι θα κάνουν.
0: Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης. τέλη του 2024 θυμάμαι. Και μας είχε πει.
8: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
11: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι. Ποιος άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
11: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
8: Ναι.
11: Ποιος.
8: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
11: Γύρισε ο Τάκης.
8: Ναι.
11: Αλήθεια.
8: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
1: Γύρισαν αυτοί.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
0: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορία άξιον. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.
1: Βρε, παραθεμάσαι. Εντάξει, πάντως έχει πολύ τζέρτζελο, ξαναλέω, στην κεντροαριστερά.
0: Θα περάσουμε, ωραία. Όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Και στην κεντροδεξιά.
1: Στην κεντροδεξιά, εγώ περιμένω το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα δούμε και εκεί. Περίμενε.
0: Γιατί
1: αυτό
0: και εκεί θα ανάψουν φωτιές.
1: Θα ανάψουν. Α, και αυτός ο κύριος Σαμαράς, γυνάτη που το έχει, ρε παιδί μου, να κάνει κόμμα. Σώνει και καλά. Θέλει να κάνει κόμμα. Τέλος.
0: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου.
12: Καλημέρα και πάλι.
0: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
12: 9 και 20, γι' αυτό.
0: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
12: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο μπορεί να ήθελα.
0: Σε παρεξήγησα.
12: Απροσπέλασος ο Κηφισός.
1: Ωραία.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Σαμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη σταδίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους κατάμεστους στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην Περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Παρακαλώ.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
11: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Άλεξ Τσίπρα. Γιατί?
13: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και συνέχισε, κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
1: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού, κύριο Τσίπρα, και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα μετά.
0: Αυτό για τα Περιστέρια.
1: Η αναφορά.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Απλώ το θεώρησα τελείω.
0: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες ασπάζονται όλοι.
1: Και όλα τα κόμματα.
0: Δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας με συστημικά κόμματα.
13: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
14: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
15: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος, μέχρι να βρουν το βηματισμό τους.
1: Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω.
0: Ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος, μέχρι να βρουν το βηματισμό τους.
1: Εγώ περιμένω να δω.

0: Το Σάββατο στη Βουδαπέστη, όπου ιτήθηκε η ομάδα του Λονδίνου με 4-3 στα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2021, όταν ο διεθνής Γερμανός επιθετικός είχε πετύχει τότε το νικητήριο τέρμα με 1-0 και είχε χαρίσει το τρόπαιο στην Chelsea απέναντι στη Manchester City. Ακόμη πιο σπάνιο ότι ο Havertz το έπραξε με δύο ομάδες της ίδιας πόλης, δηλαδή το Λονδίνο. Πριν από αυτόν είχαν προηγηθεί μόνο δύο παίκτες που κατάφεραν κάτι τέτοιο σε τελικό Champions League. Ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid και ο Mario Mandzukic με την Juventus και την Bayern Μονάχου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρά παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 0 89 450.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων.

0: θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πολείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273 033 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν τα μέτρα πίεσης από την ελληνική πλευρά και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιατί λέει όσοι εκπροσωπούν το κόμμα Χριστιανού δίνουν μόνο συνεντεύξεις χωρίς να συμμετέχουν σε πάνελ που να έχουν αντίλογο? Φοβούνται κάτι? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσκλήσεις και τις αρνούνται, αλλά φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουν το παρόν. Βέβαια. Και σε τηλεοπτικά τραπέζια. Τώρα, τι θέμα έχει προκύψει με τις κάμερες? Τις έξυπνες κάμερες, όπως λέμε, AI. Τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
7: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Και το λέω γιατί. Γιατί βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν SMS, τους ήρθαν SMS ότι έχουν παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν. Όμως δεν είχαν κάνει αυτή την παράβαση. Δηλαδή, άκουσα μια περίπτωση ενός ανθρώπου που του ήρθε παράβαση για τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση. Ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδικός? Δεν είναι ένα θέμα αυτό. Και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές.
6: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί όντως οι πολίτες, οι οδηγοί, κατάφεραν να αποδείξουν είτε ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της παράβασης, είτε ότι δεν είχαν κάνει παράβαση. Δηλαδή, υπήρξε οδηγός που ήταν στην εργασία.
7: Ακριβώς.
6: Έφερε λοιπόν πιστοποίηση από την εταιρεία
7: ότι
6: του, από τις κάμερες, ότι την ώρα του συμβάντος, δηλαδή 4 το απόγευμα, ήταν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της εταιρείας.
7: Άρα πώς.
6: Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε.
7: Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, μας έρχεται μία κλήση μέσω SMS. Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι αυτή η κλήση και αν έχουμε περάσει από το σημείο, αν δεν ξέρω ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν. Ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
7: Α, εκπαιδεύονται.

0: μαθαίνουν ναι. ώστε το επόμενο διάστημα να μην υπάρχουν λάθη. Πάντως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 52 περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα έχουν κάνει λάθος.
1: Πάντως επειδή τα πρόστιμα δεν είναι και μικρά, έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά, οι κάμερες θα πρέπει να είναι προσεκτικές, αλλά τώρα τι να τα βάλεις με το AI. Τέλος πάντων, όταν σας έρχεται μια κλήση στο κινητό, κοιτάξτε αν όντως έχετε κάνει αυτή την παράβαση.
0: Επίσης, το μήνυμα που θα σας έρθει στο κινητό θα σας παραπέμπει στο gov.gr. Όχι σε άλλα link περίεργα
1: κλπ.
0: Δεν πατάτε οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά.
0: Θα μπαίνετε στο gov.gr με τους κωδικούς σας και εκεί θα βλέπετε τα πάντα. Μην πατάτε link γιατί πρόκειται για απατεώνες.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
1: Την πέμπτη για το 2026.
0: Είναι η πέμπτη για το 2026.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά.
1: Αυτό
0: του ζευγαριού.
1: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
0: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος.
1: Έβαλε
0: στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος
1: την σκότωσε.
0: Ταυτόχρονα, αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
1: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε, τι να πω τώρα, τόσο άδικα για, και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της, γιατί λέει ότι του έχει ζητήσει και διαζύγιο και
0: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε
1: αλλά
0: όλοι.
1: Δεν θέλω τώρα
0: όλοι
1: και
0: έχουν αρχίσει και μιλάνε
1: ακόμη και
0: άκουγαν καυγάδες ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη
1: και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Και πολλοί λένε
1: τώρα είναι πολύ αργά
0: ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως έγινε το κακό.
1: Έτσι θα συμφωνήσω.
0: Η κοπέλα έφυγε, έχασε τη ζωή της, άφησε πίσω δύο παιδιά ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
1: Πιστεύω.
0: Ευτυχώς θα πει κανείς, δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
1: Φυσικά θα το έτσι μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
0: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά,
1: είτε
0: θεωρεί ότι του ανήκει ο άλλος.
1: Είναι κτήμα του και ότι δεν της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει, οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια.
0: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου, ένα νέο παλικάρι, μόλις στα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα. και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε εγκαταλείψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννηνα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες, αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι, για έναν νέο άνθρωπο. Πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
1: Είχαμε
0: όπως
1: και άλλο τροχαίο, ε?
0: Και στην Αχαΐα.
1: Ο πατέρας με το γιο.
0: Πατέρας με το γιο.
1: Τρομερό με μηχανή κι αυτό.
0: Και τι να πεις πάλι. Προσοχή. Συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
1: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην ασφαλτό πραγματικά. Και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς.
0: Χάνουμε νέους ανθρώπους.
1: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
0: Τώρα 33.
1: Μην το σύζητας.
0: 17 το άλλο παλικάρι.
1: Ναι, το σύζητας. Μην το σύζητας.
0: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
6: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το tablet για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει δύο και είναι και η μέρα τρίτη, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις, στο κασίδι το κεφάλι θα τα μάθει τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες λοιπόν είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
0: Μπράβο τους.
1: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις, η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τον σταθμό του μέτρο να παίξουν πιάνο. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, μπήκε μέσα στο σταθμό του μέτρο.
1: Έχει γίνει viral.
0: Και έπαιξε πιάνο καταπληκτικός. Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
1: Γίνεται χαμός αποτελεσμός στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
1: Και να δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, για αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε βάλτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα, έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα που φύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Radio Samos.
7: FM στους 102.
8: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό το πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
17: Όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τελέφωνα 227-3-1570 και 227-3-1571. Μεγάλη κουβέντα γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα, τελευταία και στην Σάμο, για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του κλάδου και φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα στη συνέχεια με τον κύριο Έλληνα, τον Κώστα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να ξεκινήσουμε αυτήν την κουβέντα. Όπως φαίνεται, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει στο προσκήνιο έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου, παρά τη Γενική Συμφωνία ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης στον τομέα. Στην πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε 25 Μαΐου, ξενοδοχειακοί φορείς κατέθεσαν διαφορετικές προσεγγίσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως η φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τα όρια των κλινών και η διαχείριση της τουριστικής πύρησης. Ο τουριστικός επιχειρηματίας, ο κύριος Κώστας Έλληνας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Νέγρη, πώς είστε?
0: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Ξεκίνησε υπάρχει το καλοκαίρι μας δυνατά.
0: Ορίστε.
1: Ξεκίνησε το καλοκαίρι μας δυνατά.
0: Ναι, θα το πούμε τώρα γι' αυτό. Ήδη σε τι φάση βρίσκεται αυτό το δυνατά?
1: Το δυνατά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε πιάσει καλά νούμερα πρωτίστως από τους απέναντι, από τους γείτονες. Mm-hmm. Βλέπετε ότι το νησί είναι γεμάτο κάποιες μέρες. Τώρα ήταν και η περίοδος της γιορτής που έχουν, της θρησκευτικής εορτής. Και μαζί με το δικό μας το τριήμερο νομίζω ότι όλη η αγορά της Σάμου πήρε μια ανάσα.
0: Τώρα, τι έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής?
1: Μέχρι
0: σωστά
1: στιγμής.
0: Όλα αυτά που λέτε. Αλλά έχει παρατηρηθεί το εξής. Δεν μένουν πια μία εβδομάδα οι Τούρκοι επισκέπτες. Είναι πολύ λιγότερο. Γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά στο συνάλλαγμα. Ένα ευρώ είναι περίπου ίσο με 53, τόσο λίρες. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, πολλαπλασιάζεται για αυτούς οτιδήποτε έχει σχέση με το ευρώ, κύριε Έλληνα, έτσι?
1: Ποτέ, ναι, όμως μην ξεχνάτε ότι από τότε που ξεκινήσαν αυτές οι ροές των τουριστών από απέναντι, δεν είχαμε ποτέ 7 ημέρο να μας μένουν στη Σάμο. Πάντα ήταν γύρω στις 3 ημέρες.
0: 3 ημέρες.
1: Το φταίει το απέναντι.
0: Είχα υπόψη μου τις κρατήσεις τις εβδομαδιές πέρυσι. Γι' αυτό και μίλησα πάνω σε αυτό.
1: Οι εβδομαδιές κρατήσεις είναι πρωτίστως από την Ευρώπη. Με τα αεροπλάνα, τα τσάρτερ που μας έρχονται και συνεχίζει το ίδιο μοτίβο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Έλληνα, υπάρχει μία κουβέντα σε σχέση με την... Θα μου πείτε τώρα τι κουβέντα
1: είναι. Με το χωροταξικό. Θέλω...
0: Ορίστε.
1: Με το χωροταξικό.
0: Όχι. Υπάρχει μία εισήγηση από την πλευρά του αντιπεριφερειάρχη,
1: ναι,
0: προς το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνουν μέτρα προφύλαξης στις πύλες εισόδου λόγω του αυθόδους πυρετού. Δηλαδή απολύμανση, καθυστερήσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι
1: ναι,
0: είναι αργά τώρα για να πάρουν τέτοια μέτρα.
1: Όχι. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, επειδή έχω παρακολουθήσει αυτή την προσέγγιση που έκανε και δεν έγινε τώρα, ξεκίνησε πρώτα 2 μηνών περίπου.
0: Καιρό είναι, αλλά τώρα έφερε την εισήγηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την οποία
1: ακριβώς
0: περιμένουμε να συζητηθεί.
1: Τα μέτρα λοιπόν που έχει προτείνει και έχει εφαρμόσει και στη Σάμο είναι κατ' εμέ πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ρεαλιστικά.
0: Άρα.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με θεωρίες, ούτε με να φοβήσουμε τον κόσμο, ούτε είναι πραγματικά ρεαλιστικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν.
0: Αν είχαν γίνει όλα αυτά, κύριε Έλληνα, πριν από 1 ή 2 χρόνια στη Μυτιλίνη, δεν θα είχαμε αυτό το μεγάλο κακό με τον αυθόδη πυρετό από την Τουρκία, έτσι.
1: Εντάξει, σωστά. Φαντάζομαι ο καθένας έπρεπε να λάβει τα μέτρα που έπρεπε στον τομέα του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα, ο κύριος Μαυρατζώτης νομίζω πήρε πολύ σωστά μέτρα για τη Σάμο.
0: Αυτά εφαρμόζονται σήμερα.
1: Ναι, φυσικά. Έχουν βάλει και εκείνο το περίφημο χαλί που απορροφάει τα μικρόβια που πατάνε οι άνθρωποι, mm-hmm. και όσο στο μέτρο του δυνατού αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα στη Σάμο.
0: Λοιπόν, τώρα το τι κάνουν στην Μυτιλίνη
1: δεν γνωρίζω.
0: Σωστά τα μέτρα αυτά. Αναφέρομαι σε ένα έγγραφο πριν από μία ημέρα που ζητάει κι άλλα που πρέπει να μπουν. Δεν έχω καμία σχέση όμως. Μπρος στο να προστατευτεί η Σάμος από την αυθόδη πυρετό, κάτι το
1: μα
0: οποίο...
1: Μα αυτός είναι ο σκοπός όλων, ούτε να κάνουμε
0: φυσικά,
1: θεωρίες, ούτε να...
0: γίνεται και η κουβέντα.
1: Σωστό.
0: Τώρα, πάμε με τους Τούρκους επισκέπτες. Φαίνεται ότι και αυτή τη φορά θα έχουμε ρεκόρ όλο το Αιγαίο από τα νησιά, από την Τουρκία, σε όλα τα νησιά. Και υπάρχει και μία παρέμβαση από την πλευρά του Γιώργου του Νικητιάδη, ο οποίος είναι βουλευτής 12 νήσου, όπου εκεί μπαίνει θέμα μεγάλη καθυστέρηση της βίζας, express βίζας που δίνεται από τις ελληνικές αρχές, κύριε Έλληνα.
1: Όσον αφορά τη βίζα, είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε από την αρχή που ιδρύθηκε αυτή η βίζα. Νομίζω ότι ήμασταν σε πολύ καλό δρόμο μέχρι πέρυσι το τέλος της σεζόν, όταν είχαμε και αρκετές θέσεις εργασίας για τους αστυνομικούς που κάνουν τον ανάλογο έλεγχο. Φέτος καθυστερεί ακόμα περισσότερο, γιατί προσθέθηκε άλλος ένας νόμος που έχει να κάνει με τα βιομετρικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου, που πρέπει να περισυλλέγονται στην πύλη εισόδου από τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι έπρεπε...
0: Φέρνει καθυστέρηση, λέτε αυτό λίγο, έτσι.
1: Αμέσως θα έπρεπε να διπλασιαστεί, αν είναι δυνατόν, ο αριθμός των ατόμων που κάνουν τους ελέγχους, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τώρα αυτοί είναι καινούργοι νόμοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλώσει τους χώρους μας, να έχουμε περισσότερο έλεγχο και περισσότερα άτομα.
0: Σωστό.
1: Μόνο ειθυλίνεται αυτό.
0: Άρα θα δίνεται η δυνατότητα της καθυστέρησης, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί, φαντάζομαι. Γιατί...
1: Για μένα δεν μπορώ να σκεφτώ με τις γνώσεις που έχω κάτι για να γίνει περισσότερο γρήγορο, εκτός από το να μεγαλώσουμε τις εγκαταστάσεις, να έχουμε καλύτερο ίντερνετ και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους αστυνομικούς.
0: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Νικητιάδη, λέει με μια επιστολή, με ένα έγγραφο που καταθέτει στη Βουλή, να μην μετατρέψουμε τη Visa Center σε ταλαιπωρία για τους επισκέπτες. Υπάρχουν, όπως και εσείς αναφερθήκατε, ζητήματα στελέχωσης και εξοπλισμού, και επισημαίνει ότι η ανανέωση του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχίας διαμονής έως 7 ημερών για επισκέπτες από την Τουρκία αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό μέτρο για τον τουρισμό των νησιών, και ζητάει την περισσότερο καλύτερο έλεγχο, και αναφέρεται στο ότι στη φροντίδα να υπάρχει ώστε τα λιμάνια να διαθέτουν επαρκείς υποδομές και στελέχωση στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων, και φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχουν και διακριτές λωρίδες ροής ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες, κατόχους ήδη σε εκδοσίες Visa Schengen, και επισκέπτες που εκδίδουν Visa Express κατά την άποψή τους. Το έχω δει σε ορισμένα λιμάνια αυτό, κύριε...
1: Κύριε Νέγρη, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό δεν χρειάζεται κάποιος ειδήμων ή ο κύριος Νικητιάδης να μας το πει. Το βλέπει ο καθένας μας, το ότι τι χρειάζεται για να γίνει πιο γρήγορη η ροή.
0: Απλά ο κύριος Νικητιάδης το φέρνει στη Βουλή με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποια κινητοποίηση, έτσι.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί χρειάζεται άλλο. Νομίζω όλη η δομή είναι λάθος το πώς δεχόμαστε από απέναντι. Γιατί όταν κατασκευάστηκαν αυτά τα πράγματα και οι πύλες εισόδου, δεν είχαμε όλους αυτούς τους ελέγχους και τόσο μεγάλη ζήτηση από την απέναντι όχθη.
0: Πάντως για τη δημιουργία διακριτών ξεχωριστών λωρίδων ροής, όπως τους λένε, το έχω δει να γίνεται και στη Χίο και στην Μυτιλίνη και σε άλλα μέρη, που σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολο για να γίνει και εδώ.
1: Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι πού καταλήγουν αυτές οι γραμμές που λέτε. Όταν καταλήγουν σε ένα άτομο και έχουμε να εξυπηρετήσουμε 2.000 ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι...
0: Το κατάλαβα αυτό. Πάντως αυτό όλο γίνεται προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός κατά τις ώρες της αιχμής και φαντάζομαι ότι δεν θα οδηγούν και οι τρεις γραμμές σε μένα γκισέ.
1: Κύριε Νέγρια, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, πρέπει να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις αυτοί που πρέπει, να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, να το εκπαιδεύσουν όταν πρέπει και φυσικά όταν φτάσει εκείνη η μέρα που ξεκινάει η σεζόν που λέμε και φωνάζουμε κάθε χειμώνα, πρέπει να είναι έτοιμες και οι εγκαταστάσεις.
0: Πάντως έχει παρατηρηθεί, γιατί πρακτικά υπάρχει και είναι απαραίτητη η αναγκαία εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού που αποσπάται στα νησιά για τον έλεγχο των διαβατηρίων κατά την τουριστική περίοδο, και ο εφοδιασμός των ελεγκτών διαβατηρίων με κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς ο φορητός εξοπλισμός που σε πολλές περιπτώσεις τους διατίθεται παρουσιάζει δυσλειτουργίες και επιτείνει τις καθυστερήσεις. Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Όλα αυτά είναι στον ίδιο κουβά.
0: Με θέμα όμως ότι τα συζητάμε κάθε χρόνο, κύριε Έλληνα.
1: Το
0: συζητούσαμε και πέρυσι, το συζητάμε και φέτος. Φαίνεται θα πάει και τον χρόνο
1: αυτό. Εμείς, λόγω του αντικειμένου που κάνουμε σαν εργασία, που έχουμε τον εισερχόμενο τουρισμό, που βλέπουμε τα γκρουπάκια, που βλέπουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, κάθε χρόνο κάνουμε τις απαραίτητες επισημάνσεις.
0: Τώρα φαντάζομαι είναι θέμα και λογισμικού, γιατί ο αντίστοιχος έλεγχος απέναντι στο Κουσάντασι κρατάει πάρα πολύ λίγο.
1: Συγγνώμη, αλλά είμαστε εν έτη 2026.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι σε χρόνο μηδέν γίνονται πράγματα και θαύματα. Δεν είναι θέμα φυσικά κινητολογισμικό, αλλά αυτά τα πράγματα πλέον φτιάχνονται μέσα σε ώρες, όχι σε μέρες.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι τα συζητάμε και σήμερα και τι δεν φτιάχνονται. Αλλιώς δεν θα τα συζητούσαμε, θα είχαν φτιαχτεί.
1: Οπότε,
0: δηλαδή,
1: για μένα
0: είναι θέμα
1: ισχυρής
0: οπτικής ίνας, είναι θέμα λογισμικού για να υπάρξει να μην υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσεις.
1: Αυτό να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν ήρθε η εποχή που έπρεπε να φτιάξουμε ένα πολύ οργανωμένο κέντρο υποδοχής μεταναστών, έγινε σε χρόνο μηδέν. Και οι εγκαταστάσεις και τα ίντερνετ και τα τηλέφωνα και όλα. Και η ίδρυυση και η αποχέτευση. Τώρα δεν μπορούμε να κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας για αν θα μπορούμε να κάνουμε εγκαταστάσεις για να έχουμε όλη αυτή την τουριστική ροή από την Τουρκία.
0: Πάντως σωστά τα επισημαίνετε, έτσι έχει κατάσταση, και επειδή τα συζητούσαμε και πέρυσι και τα βλέπουμε και φέτος μπροστά μας, γίνεται ξανά κουβέντα, κύριε Έλληνα, έτσι.
1: Εννοείται. Και όλοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Αυτό έχει να κάνει με το Δήμο μας, με το Λιμενικό Ταμείο μας, με την αστυνομία μας, το τελωνείο μας.
0: Όλο το σύστημα που λειτουργεί σε αυτήν την...
1: Γιατί όλοι... συγγνώμη, τώρα θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα, αλλά όλοι τους ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται να κάνουν για το δικό τους πόστο. Αλλά για κάποιο μαγικό τρόπο δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας.
0: Ενώ είναι κάποια θέματα που δεν χρειάζονται αρκετή ώρα, γιατί τα βλέπουμε να εφαρμόζονται αλλού, εδώ υπάρχει αυτό το θέμα που αναφερθήκατε και πριν από λίγο. Κύριε Έλληνα, προχθές ναι, παρουσιαστήκατε στην σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το χωροταξικό.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Τι αποκομίσατε από αυτή την κουβέντα?
1: Δεν έχω τις γνώσεις για το χωροταξικό ή πώς πρέπει να γίνει, αλλά ήθελα πραγματικά να παρακολουθήσω πώς το αντιμετωπίζει η Δημοτική μας Αρχή και πόσο έχουν προχωρήσει, δηλαδή, σε διάφορα θέματα. Και έμεινα έκπληκτος με δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι άκουσα πολύ προσεκτικά καταρχήν τον κύριο Στάτζο, κατά δεύτερον τον κύριο Σεϊρλή, οι οποίοι είχαν κάνει πολύ ωραίες προτάσεις και μακροσκελέστατες. Mm-hmm. Και είχαν πολύ εύστοχα θεματάκια η καθεμία, αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένες. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο, που είχαν κάνει και εκείνη μια πολύ ωραία μελέτη από τη μεριά του Δήμου. Και εκείνη είχε κάποια κενά. Αν λοιπόν, εγώ που είμαι ένας απ' έξω, δεν είμαι αιρετός, δεν έχω την ανάγκη του ψήφου κανενός, mm-hmm. Παρακολουθήσει κάποιος απ' έξω όλες αυτές τις εισηγήσεις, καταλαβαίνει ότι όλοι έχουν ένα σωστό γνώμονα και προχωράνε για το καλό του τόπου, αλλά αν είχαν τη συνεννόηση μεταξύ τους, θα είχαν λύσει το θέμα.
0: Και θα έβγαινε επισημάνθηκε αυτό από τη δική σας την πλευρά, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση, και ήθελα να σας ρωτήσω...
1: Όχι μόνο, δεν υπάρχει όραμα. Ο καθένας προσπαθεί, δεν ξέρω, για μικροπολιτικούς λόγους, για...
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι πολιτικός, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπω όμως ότι έχουν μια πολύ σωστή γραμμή όλοι τους και στις εισηγήσεις που κάνανε. Αν υπήρχε ένας τρόπος όλες αυτές να γίνουν σε μία πρόταση και να φεύγει το νησί μας με ωραίο, με εμπεριστατωμένες απόψεις προς τα έξω, θα είχαμε λύσει νομίζω και αυτό το θέμα. Και θα λέγαμε ότι εμείς σαν Σάμος θέλουμε αυτό και αυτό. Γιατί το έχουμε μελετήσει και όλοι είμαστε σύμφωνοι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι επειδή θα έχει συνέχεια και το θέμα αυτό, εκπροσωπήσατε το σύλλογό σας, κύριε Έλληνα?
1: Όχι, εγώ είμαι εκπρόσωπος από τη ΧΑΤΑ, είναι ο
0: τουριστικών πρακτόρων, έτσι.
1: Ένωση τουριστικών πρακτόρων, και πιο πολύ σαν δημότης της Σάμου ήθελα να δω πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα.
0: Σωστά. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Και μένω στις δηλώσεις του Δημάρχου ότι σύντομα το θέμα αυτό θα λήξει. Έχετε δει κάποια διαφορά?
1: Όχι, αλλά το ξέρει πολύ καλά το πρόβλημα ο κύριος Δήμαρχος και νομίζω ότι ήδη έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να αποσυμφορηθεί αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή?
1: Ψάχνουν να βρουν χώρους για να μπορέσουν να επιδείξουν. Με τα ενοικιαζόμενα έχουμε ένα θεματάκι ότι παρκάρουν σε σημεία τα οποία σταματάνε την κίνηση. Mm-hmm. Έχουν πάρει την απόφαση το λιμάνι να είναι άδειο κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Και νομίζω, ότι, δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο ο κύριος Δήμαρχος για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε και για τα τελευταία στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό, κύριε Έλληνα. Αναδεικνύουν ξεκάθαρα τους μεγάλους κερδισμένους του 25. Το Νότιο Αιγαίο κατέγραψε ταξιδιωτικές εισπράξεις 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αττική 5,8 ευρώ, η Κρήτη 4,3, και ακολούθησαν τα Ιόνια νησιά με 1,9 και η Κεντρική Μακεδονία με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή η Αθήνα εδραιώνεται ως προορισμός 12 λειτουργίες, η Θεσσαλονίκη ενισχύεται από τις βαλκανικές αγορές, η Ρόδος, η Κόση, Σαντορίνη και η Μύκονος εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τεράστια τουριστική κίνηση. Αντίθετα για τη Σάμο και συνολικά το Βόρειο Αιγαίο, τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις. Δεν φαίνεται σε καμία από τις περιπτώσεις των δημοσιευμάτων να υπάρχει αναφορά στη Σάμο.
1: Εμείς στο νησί μας ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε ένα ταβάνι το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τις κλίνες, και εδώ εμπίπτει στο θέμα του χώρου ταξιακού που θα έπρεπε να το κοιτάξουμε πιο σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες κλίνες και τι κλίνες θέλουμε να έχουμε, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας. Και παρατηρείτε ότι από Ιούνιο, μέσα Ιουνίου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε πληρότητα που άγγιζε το 100%. Οπότε με τις συγκυρίες τις παγκόσμιες, με τους πολέμους, βλέπουμε ότι η Ελλάδα ανεβαίνει πάρα πολύ στα σημεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά, να βλέπουμε τι γίνεται, να βλέπουμε τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται και να δούμε και γιατί το Βόρειο Αιγαίο απουσιάζει από τις περιφέρειες που πρωταγωνιστούν στις ταξιδιωτικές πράξεις, κύριε Έλληνα. Και εκεί είναι και το ρεζουμέ, έτσι.
1: Όλοι μας ξέρουμε στον τομέα μας τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και πιο... και να μεγαλώσουμε και αυτή τη σεζόν. Και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε εν μέρη αυτή πρακτικά, δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη τουριστική σεζόν, αλλά σιγά σιγά, αναφέρομαι τώρα και πριν 20 χρόνια, έτσι, σιγά σιγά όμως περιορίστηκε για πολύ μικροχρονικό διάστημα αυτή η τουριστική σεζόν της Σάμο.
1: Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ με τον πατέρα μου που ήταν από τους πρωτεργάτες και εκείνος του τουρισμού στο νησί, είχε κάνει τρομερές προσπάθειες για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη σεζόν. Όμως βλέπουμε ότι αλλάζανε οι εποχές, αλλάζαν τα έξοδα των επιχειρηματιών και φτάναμε σε σημείο να λέμε, γιατί θα ξεχάσετε πριν από 30 χρόνια ότι υπήρχε σε κάθε γειτονιά 2 και 3 καφενεδάκια, 2 και 3 ταβέρνες.
0: Πάνω αυτά.
1: Τώρα πια δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά τα πράγματα.
0: Γνωρίζαμε τον Παγόντα με ένα χωριό 2.000 και κατοίκων και είναι ένα χωριό σήμερα με 450 άτομα, κύριε Έλληνα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε πια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά. Θα μου πείτε είναι καλύτερα για τους εργαζόμενους και για μας, γιατί έχουμε μια καλύτερη ασφάλεια, ένα καλύτερο... Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούν να υπάρξουν μαγαζιά τα οποία θα ανοίγουν και θα περιμένουν 10 πελάτες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι θα σας έχει ζητηθεί, για να κλείσουμε και την κουβέντα,
1: ναι, ναι,
0: η άποψή σας σχετικά με το χωριοταξικό, η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Εγώ αυτό που άκουσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ότι έχουν πέσει απάνω στο θέμα, ότι υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, αλλά η μία πρόταση είδα ότι συμπληρώνει την άλλη. Και θα έπρεπε

0: Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, έχει άποψη για πάρα πολλά θέματα. Τώρα, άλλες περιοχές καταγράφουν μεγάλες εισπράξεις. Εδώ οι εισπράξεις είναι μικρές. Για ποιο λόγο? Θα ψάξουμε. Και από ειδικούς. Γιατί ο καθένας εδώ, μόλις εκλεγεί, γίνεται και ειδικός. Επειδή έχει εκλεγεί. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη.

0: Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Radio Samos.
5: FM στους 102.

ήθελα. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι η Αθήνα θα απαντήσει στο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα με το θαλάσσιο πάρκο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Το θέμα έχει συζητηθεί σε πολλές κυβερνητικές συσκέψεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Από το όλο οπλοστάσιο που διαθέτει η Αθήνα, ώστε να αντικρούσει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνό κόμμα της Τουρκίας, και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα νομιμοποιηθεί και θα επισημιοποιεί όλες τις διεκδικήσεις άγκυρα στο Αιγαίο μέσω του ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Μένω σε αυτό που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Πυραπετρίτης, ο οποίος λέει ότι η Αθήνα έχει νομικά εργαλεία, άσχετο αν δεν τα χρησιμοποιεί τα νομικά εργαλεία αυτά, και ανάμεσα λέει στα σχέδια που εξετάζει η Αθήνα είναι και αναξήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή, ας τους αφήσουμε να αλωνίζουν, αυτό καταλαβαίνω εγώ, και εμείς θα φτιάχνουμε θαλάσσια πάρκα. Και από την άλλη πλευρά, η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι να κάνει. Το 2025 η Αθήνα ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Ένα στο Ιόνιο, Πέναγος, και ένα στις Κυκλάδες. Μάλιστα, στην περίπτωση των Κυκλάδων, εντός του πάρκου βρίσκονται και μάλιστα σε καθεστώς απόλυτης προστασίας και τα νησιά και της Κινάρου και των Λεβίθων, κάτι που ενόχλησε την Άγκυρα, καθώς αυτές οι νησίδες, λέει η Τουρκία, δεν δικαιούνται καμιά υπήρεια. Τι άλλα θα μας πούν οι Τούρκοι? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νταβρή. Ήδη οι Ιταλοί παρεμβαίνουν και λένε ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας είναι εις βάρος της Ιταλίας, και ενώ οι Ιταλοί παίρνουν θέση και μας λένε αυτά, η Ελλάδα, λέει, θα απαντήσει όπως νομίζει καλύτερα. Τώρα, μέχρι να βγει ο κύριος Νταβρής, θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τον στρατηγό και τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λουκόπουλο, ο οποίος λέει ότι υπάρχει ζήτημα με το Αιγαίο. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να τα λένε όλοι οι στρατηγοί και η Ελλάδα να μην μιλάει. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό και ακούμε τον στρατηγό. Να δούμε τι έχει να πει για το θέμα αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε τον στρατηγό, τον ακούμε.

Κύριε Πτέρναρχε, εδώ είστε. Δεν ακούω τίποτα. Ούτε τον Πτέρναρχο ακούω, ούτε τον στρατηγό ακούω. Λοιπόν, ένα από τα δύο. Κύριε Πτέρναρχε, με ακούτε? Κύριε Πτέρναρχε, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, ρίξτε το βίντεο μέχρι να φιλοξενηθεί και ο κύριος Νταβρής, γιατί ήδη γίνεται μεγάλο κενό.

0: Λοιπόν, υπάρχουν και τα τεχνικά ζητήματα.
1: Το Πρέντα Ρουζή και Βασιλεύει, Γιάννη.
0: Τι πράγμα?
1: Το Πρέντα Ρουζή και Βασιλεύει.
0: Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Κύριε Πτέρνηση, ακούστε κάτι.
1: Ακούσα την ερώτηση.
0: Εδώ έχουμε την Τουρκία να νομιμοποιεί και να επισημιοποιεί τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και η Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, λέει, με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων σε όλο το Αιγαίο. Είναι αυτή η αντίδραση?
1: Εκτιμώ πως όχι. Νομίζω ότι, Γιάννη, τα έχουμε πει, θα τα επαναλάβουμε και πάλι.
0: Δύο λεφτά,
1: νομίζω...
0: γι' αυτό και το λέμε συνέχεια, γιατί προκύπτουνε, κύριε Πτέρνηση,
1: ναι,
0: καθημερινές ειδήσεις.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο κυοφορείται, λέγεται και δεν ξέρουμε πού, πώς και πότε, νομίζω ότι πρέπει να το προλάβουμε. Να το προλάβουμε, όχι με την έννοια, ξέρω εγώ, ότι η Τουρκία θα σταματήσει.
0: Τι θα το προλάβουμε, με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων, αυτό λένε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι. Ο μόνος και έχει περιγραφεί και από άλλους συναδέλφους, από τον συμμαθητή μου, τον Γιάννη τον Παλτζόρη, από τον κύριο Γρήβα και τα λοιπά.
0: Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω.
1: Ναι, από κι άλλους φίλους, όπως είναι ο κύριος Γρήβας, ο κύριος Μπαλτζόης, ο κύριος Σταθακόπουλος και άλλοι, ο κύριος Μάζης. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια μεγάλη αποφασιστικότητα κάτω από, έλεγα, από όλη την Ελλάδα και από όλη την πολιτική τάξη. Το πρόβλημα ακριβώς είναι εκεί. Δηλαδή,
0: κύριε Πτέρνηση, ακούστε κάτι.
1: Μπορεί
0: όταν εισάγεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, ας πούμε την ελληνική, η αντίστοιχη πρέσβης ή ακόλουθη των Τούρκων παρακολουθούν από κοντά την πορεία κάθε ενός νομοσχεδίου το οποίο ενδιαφέρει. Τα αντίστοιχα ελληνικά κλιμάκια τώρα στην Τουρκία. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Σαφώς και το ξέρουν. Δεν χρειάζεται.
0: Άρα...
1: Δεν είναι θέμα... Πρόσεξε. Δεν είναι θέμα γνώσης λεπτομεριών του νομοσχεδίου. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν είναι ότι αν αλλάξει μια λέξη εδώ μας βολεύει ή όχι. Εδώ υπάρχει το εξής απλό. Η Τουρκία θέλει να μας καταπιεί. Όχι τώρα, επί Μητσοτάκη. Χρόνια πίσω, 90%. Είμαστε το μόνιμο για ό,τι σχεδιάζει στρατηγικά η Τουρκία. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα ούτε πληροφόρησης, ούτε μας το είπε, δεν μας το είπε, ούτε πώς θα συντάξουμε τη διαμαρτυρία, ούτε όλα αυτά. Το θέμα είναι η πολιτική τάξη της χώρας, η οποία δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο, το κύριο πρόβλημα, και τα κάστρα πέφτουν από μέσα, προσπαθεί, έτσι, προκειμένου να επιβιώσει, να κάνει κατευνασμό του θηρίου. Αυτό το πράγμα έχει φέρει και θα φέρει πιθανότατα αυτό το νομοσχέδιο. Άρα, για να δούμε τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε τι θα κάνει ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Το ξέρει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το ξέρουν όλα τα κόμματα. Είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις που θα τους κόψει το δίχα. Μία και έξω. Στρατηγικά εννοώ. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το λένε φίλοι και αναλυτές. Πρώτον, αύριο στα σχολεία, αύριο, για να μην πω χτες,
0: κύριε Πτέρνηση, αυτά που λέτε και είναι σωστά, θέλουν σχεδιασμό και δεν γίνεται. Ούτε αύριο ούτε μεθαύριο θα γίνει.
1: Όχι, δεν θέλουν σχεδιασμό. Θέλουν απόφαση.
0: Επί του πρακτέου, λέω, κύριε Πτέρνηση, έχετε δει καμιά ελληνική κυβέρνηση αυτό που προτείνετε χρόνια εσείς να γίνεται πράξη?
1: Κοίταξε, αγαπητέ Γιάννη, ορισμένα πράγματα στη ζωή δεν μπορούν να γίνονται ή η εκάστοτε κυβέρνηση δεν χρειάζεται να έχει απεριόριστο χρόνο. Γίνεται υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ή πάνε στη Βουλή και συζητάνε. Ευθέως βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: κύριε, πώς εδώ και μη παρέχει με την Τουρκία. Δημόσια, να τα ακούει η Τουρκία. Κύριε, κυρία Υπουργός Παιδείας, ανατάτε στους στίχους όλα, η δικιά μας γαλάζια πατρίδα είναι μέχρι τον πόντο πέρα, μέχρι το Ιράκ. Αυτή είναι η δικιά μας. Ένα. Τα παιδιά μαθαίνουν από σήμερα στα σχολεία και χάρτες Ιχίος, Ισάμος, Ισμύρνη, όλα ελληνικά. Ένα. Δεύτερον, έχουμε με δικαίωμα να επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Δέχεστε, κύριε Ανδρουλάκη, δέχεστε δημόσια 12 μίλια. Κύριε Ερντογάν, εάν κάνεις τύχα από εδώ και πέρα μας εμποδίζει στο καλώδιο, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, όσα έχουμε, αλλά κυρίως οι γυναίκες που είναι πάνω στη Σάμο, θα έχουν και αυτές Καλάσνικοφ και θα είναι ζωμένες και θα κάνουν ό,τι κάνανε στο Κούγκι. Εάν δεν πάρουμε τέτοια μέτρα και είμαστε μία ζωή και θα δούμε και πώς και τι και τι θα γίνεται, υποχωρητικότητα, εκθεμενισμός, και θα πηγαίνουμε και θα πηγαίνουμε και θα μας καταπιούνε χωρίς να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για να γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα, να λέμε να αναλύει ο Νταβρής τον Έγρη, ο Νέγρης τον Νταβρή, ο διπλανός τον άλλον. Τελείωσε. Κύριε, εδώ είναι η ελληνική επικράτεια. Τελεία παύλα. Τι σημαίνει θα εξαγγείλω, που λέει ο άλλος τώρα, θαλάσσιο πάρκο. Και δεν έχεις, συγγνώμη, δεν έχεις τα 6 μιλιάνε. Πήγε ο άλλος το καλώδιο. Και πήγαν 20 χαράβια. Άμα δεν τους ρίξεις μια στο κεφάλι, δεν γίνεται τίποτα. Τι έχουμε τα αεροπλάνα και έχουμε 100 πιο μοντέρνα και αρχίζουν και κάνουν πάλι τα λίμια και μαγκές. Κύριε, σας ειδοποιούμε, τέλος. Εδώ είναι η ελληνική επικράτεια, θα το σεβαστείτε. Τελεία παύλα.
2: Και λοιπόν, αυτό το κύριε Πτέρεργε, ακούστε εδώ γιατί...
1: Και αυτό το θέμα.
2: Κύριε Πτέρεργε, ακούστε θέμα. Κάτι, σας παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Όταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν επεκτενόμαστε στα 12 μίλια γιατί θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας, κάτι δεν πάει καλά, κύριε Πτέρεργε.
1: Βέβαια δεν πάει καλά. Τον κύριο Λοβέρδο το γνωρίζω, ήταν δημοσιογράφος, όταν είμαι βουλευτής, με είχε καλέσει και τα λοιπά.
2: Είναι υφυπουργός εξωτερικών.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Περνάνε στον κόσμο, ας πούμε, στον απλό πολίτη που δεν ξέρει. Δηλαδή ο κύριος Λοβέρδος είναι υφυπουργός εξωτερικών και δεν ξέρει ότι στα σύνορα ισχύει στο διεθνές δίκαιο ο ορισμός της μέσης γραμμής. Δεν το ξέρει αυτό. Δεν έχει δει ποτέ χάρτη ακόμα. Όταν πήγαινε στο γυμνάσιο που ήταν εκεί οι παύλες τελείες...
2: Κύριε Νταβρή, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Όταν ο Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι αν επεκταθούμε στα 12 μίλια θα μπούμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαβόητες πρέσπες του Αιγαίου, κύριε Πτέρεργε, έχουν ήδη συμφωνηθεί και μένει απλώς το σερβίρισμα.
1: Όχι, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Εντάξει. Γιάννη. Ότι αυτά που λέει ο υπουργός εξωτερικών. Αυτά που λέει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, έτσι, είναι και λέγονται στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης προς το μέσο πολίτη της χώρας. Γιατί αυτό μπαίνει, τι θα κάνουμε εμείς τώρα το Αιγαίο, κλειστή θάλασσα. Το έχει πει η Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, τι κλειστή θάλασσα, αφού επιτρέπεται μέχρι και το τουρκικό μπορικό να περάσει.
2: Κύριε Πτέρα, ο Λοβέρδος είναι Υφυπουργός Εξωτερικών, δεν μπορεί να μην ξέρει τι του γίνεται.
1: Άρα αυτά που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών είναι η φωνή του Μητσοτάκη.
2: Λαγός δηλαδή.
1: Και λαγός είναι στα πλαίσια της γενικότερης αντίληψης ότι λέγοντας στον κόσμο τέτοια πράγματα, όταν έχουμε θητεία εμείς μέχρι να ξαναπάρουμε την εξουσία μας στις εκλογές, θα λέμε τέτοιες μπαταριές για να μην πω παπαριές και μας πιάσει το ραδιολογικό, για να πει ο κόσμος, δεν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας, θα την κάνουμε και στη θάλασσα τον Μπακογιάννη, το είπε ο υφυπουργός. Ο μέσος άνθρωπος και ο μέσος πολίτης, αγαπητέ φίλε Γιάννη, έτσι, έχει κάτσει κάτω από το εσχρό εθνοδιαλυτικό αφήγημα, το οποίο ξεκινά προσημίτη, έτσι, και φτάνει στο πόλεμο θα κάνουμε. Μην νομίζεις. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έρχεται τώρα και να μας σώσει, ενώ έχει δώσει μακεδονική γλώσσα στα Σκόπια που δεν είχαν ένα αεροπλάνο, δεν βγαίνει όμως ένας δημοσιογράφος να του πει, κύριε, εσύ θέλεις νέο πατριωτισμό, κύριε Τάδε, μάλιστα. Η Τουρκία που τα κάνει αυτά. Όταν έβλεπε εσένα που ήσουν πρωθυπουργός, τα Σκόπια που δεν είχαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο, εμείς να κάνουμε πίσω και να τους δίνουμε να βαφτίζουμε τη διάλεκτο, τη βουλγαρική, μακεδονική γλώσσα, εσύ τι έκανες, πώς θα μας σώσεις τώρα, αφού όταν ήσουν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στην νεολαία της ΚΝΕ, πήγες παραπέρα, έλεγες το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Και αυτή την ιστορία σε στρατηγικό επίπεδο, μην νομίζεις ότι απέχει πολύ και το επιτελείο εκεί πέρα του Μαξίμου Γεραπετρίτηδες και τα λοιπά. Όλοι αυτοί είναι τη σχολής
2: συνήτη. Κύριε Πτέρεχε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο του Λοβέρδου που λέει δεν επεκτενόμαστε στα 12 μίλια γιατί θα μπούμε στη ξηρά της Τουρκίας. Περνάμε στη συνέχεια της διαφημίσεις και μετά συνεχίζουμε μαζί. Μείνετε κι εσείς να το ακούσετε, γιατί δεν μπορείς μέσα σε 3 λεπτά να ξεπεράσεις ένα τέτοιο θέμα πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο.
1: Πάμε.
3: Η επέκταση μιλίων από τα 6 στα 12. Συνεχώς το μήνυμα των πολιτών που λαμβάνω και θέλω την απάντηση από εσάς, αλλά και οι καθηγητές το έχουν πει δημοσίως, γιατί δεν γίνεται ή κάντε το, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση. Ποια είναι η απάντησή σας?
4: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόντουσα θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας. Μερικά μέρη είναι τόσο κοντά στην Τουρκία που τα 12 μίλια είναι σαν να μπαίνουμε στην ίδια την Τουρκία. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα θα το κάνει όποτε το κρίνει. Υπάρχει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία πάνω από 20 χρόνια, το περιβόητο casus belli. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ανεπίτητο. Η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση και γι' αυτό, όπως είδατε, και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είπε ότι για να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση που θέλουμε, η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, πρέπει να αποσυρθεί το casus belli. Για να προχωρήσουμε παραπέρα στην επίλυση της διαφοράς μας που είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Δεν το έχω κάνει ακόμα οι Τούρκοι. Από αυτό όμως, από το casus belli, η Ελλάδα δεν δεσμεύεται. Δεν πάει να πει ότι το αφήνουν να υπονοούμε κάποιοι ότι φοβόμαστε, γι' αυτό δεν κάνουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όποτε η Ελλάδα κρίνει ότι πρέπει να το κάνει και είναι προς το συμφέρον μας να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε άμεσα για να το κάνουμε. Εάν κριθεί ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Και δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανέναν κάτω. Να λέμε ωραίες κουβέντες ή να μιλάμε με κραυγές για θέματα εξωτερικής πολιτικής ή με υπερπατριωτισμούς, δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας τελικά. Όλοι οι πατριώτες είμαστε. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι προδότης στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν είναι προδοτικό, κανένα δεν είναι μειοδοτικό. Όλοι οι πατριώτες είμαστε.
3: Η δήλωση του κυρίου Καραμαλή χθες, ο οποίος μίλησε για τα ήρεμα νερά, είναι και πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες για τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Πώς σχολιάζεται τα λεγόμενα του πρώην Πρωθυπουργού?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι για τον κύριο Καραμαλή έχω μια πολύ θετική άποψη πάντα, γιατί ήταν και νεανικός μου φίλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε από τους μακροβιότερους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάποιες απόψεις τις οποίες εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Δεν είναι απαραίτητα αντίθετες προς τις απόψεις ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, απλώς τις εκφράζει με άλλον τρόπο. Σαφώς ακούσατε και την άποψη και του ίδιου του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, περί τους προβληματισμούς του για τα ήρεμα νερά. Εμάς δεν είναι αυτός σκοπός τα ήρεμα νερά. Αυτός σκοπός είναι να υπάρχει προστασία της ελληνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό είναι αυτός σκοπός. Η προστασία της Ελλάδος. Για να επιτευχθεί αυτό, εκτιμούμε ότι πρέπει να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και καλές σχέσεις με την Τουρκία. Εφόσον η Τουρκία όμως το αποδέχεται. Αυτό νομίζω είναι ο πρόβλημα μας και του κύριου Καραμαλή και του κύριου Ντέρνια και πολλών άλλων, εάν η Τουρκία το αποδέχεται. Εάν η Τουρκία δεν το αποδέχεται, τότε θα πρέπει να πάρει τις απαντήσεις της επί του πεδίου. Εμείς πάντως σε απειλές δεν υποκύπτουμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Λουβέρτου. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κρητικός.sm.gr.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
23: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
22: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, επειδή θα βρίσκεται σε μισό λεπτό ο κύριος Νταβρής στην γραμμή, πάμε στις δηλώσεις του Ιταλού αξιωματούχου για τα νέα οθωμανικά σχέδια της Τουρκίας και βλέπουμε ότι η Ιταλία αντιδρά στα σχέδια αυτά, όπου λέει ότι οφείλουν να ξυπνήσουν και οι υπόλοιπες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει λοιπόν ο Φλωριάν, τι θέλει ο Ερντογάν από την Ελλάδα, έως και 152 ανάμεσα σε νησιά, βραχονησίδες και νησάκια. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που ξεπερνά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και που απελεί επίσης την Ιταλία και την οικονομία της. Ο Μάρκο Φλωριάν, μιλώντας σε σχόλια με Τούρκους αναγνώστες, αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι καθημερινές δηλώσεις Τούρκων πολιτικών δεν χρειάζονται. Επίσης, δεν είμαι τουρκοφοβικός, αλλά λοιπόν αυτή η ιστορία της με τα 150 νησιά και τη γαλάζια πατρίδα είναι κάτι που καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχθεί. Σε κάθε περίπτωση, μια ειρηνική λύση θα ήταν χρήσιμη για όλους. Κρίμα που είναι σχεδόν αδύνατη. Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απαιτήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο οδηγούν σε πιθανή ελληνοτουρκική πολεμική αναμέτρηση και φαντάζομαι ότι όταν γράφονται αυτά στην τουρκική ιστοσελίδα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με την Ιταλία. Κύριε Πτέρεχε, τον ακούσατε?
1: Τον άκουσα, ναι. Κοίταξε, αγαπητέ Γιάννη, εάν η Τουρκία, που χρησιμοποιώντας δήθεν συμφωνίες οι οποίες δεν λένε ακριβώς αυτά και η συνθήκη της Λοζάνης λέει 3 μίλια και στόπ, και η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι εάν η Τουρκία γίνει τεράστια δύναμη, όπως το αντιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, αλλά και η Ρωσία, δηλαδή μετά τα 150 νησιά ή το μισό Αιγαίο, είναι το πρόσχερο παραμύθι. Η Τουρκία στα βιβλία της, τον προηγούμενο πρωθυπουργό, εδώ και 90 χρόνια που μιλάει για παντουρκισμό, αυτό που μαθαίνει τα παιδιά της, έτσι, και είδαμε, είδες που μίλαγε ο Ερντογάν και είχε τους πιτσιρικάδες μαύρα με μαχαίρια και τις πιτσιρίκες τα κόκκινα και τα λοιπά. Το είδατε το σημερινό βίντεο, βάλτε το να το δείτε, που το παρουσίασε ο κύριος Κωστίδης. Έτσι. Η πιτσιρικαρία, για να το πω έτσι να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, τα παιδιά τα τουρκόπουλα, τα χρονών 8, 9, 10, μεγαλώνουν με αυτό το όνειρο. της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πώς αλλιώς να το πούμε, αφού μας το δείχνουνε κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα και εμείς λέμε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Ο κατρούγκαλος που τον πήρε ο Μητσοτάκης και τον έστειλε εκεί και δεν ξέρει να μετράει τα λεφτά, έλεγε κύριε είμαστε έτοιμοι για τις πρέσπες του Αιγαίου. Υπάρχουν ακόμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου κόμματα που λένε και προοδευτικά και νεοπατριωτικά που έχουν και σκέπτονται και είναι στη θεωρία αυτή του κατευνασμού. Υπάρχει λοιπόν Γιάννη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε ένα ερώτημα που δεν τίθεται ποτέ, υποτίθεται από την ανεξάρτητη δημοσιογραφία ο Θεός να την κάνει. Όλα αυτά τα χρόνια μετά το Κυπριακό από τον τρόπο που χειριζόμαστε τα ελληνοτουρκικά. Ποιος ωφελείται, η Ελλάδα, το έθνος, η πατρίδα ή η πολιτική τάξη της χώρας. Για μένα το η δεύτερη. Δηλαδή κάθε φορά που ακούω κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, κάνουμε το τρίτο. Κανένας βγαίνει, δεν βγαίνει και να ρωτήσει κύριε τι μας εμποδίζει άμα θα έρθει τον ντρόνι το υπόλοιπο να ρίξουμε αφού έχουμε προειδοποιήσει τον ΝΑΤΟ, τον Α, το Β, το Γ. Βγαίνει ας πούμε τον ΝΑΤΟ και βγήκε ένα ντρόνι εκεί στα βόρεια και λέει αυτό παραβιάζει να πούμε τα σύνορα της Ευρώπης. Τι λέρε. Τι λέρε. Εδώ μπαίναν αεροπλάνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τα λεφτά ξαναμπαίνουν πάλι. Και έχουν σκοτωθεί αεροπόροι. Λιάκηδες το ένα, τ' άλλο. Έτσι. Εδώ δεν περνάμε πάνω από τα ίμια. Και κανένας δεν θέτει αυτό το πρόβλημα. Να του πει του κυρίου Σκέρτσου που είναι συμμετικός ή του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, πήγατε ωραία τα αεροπλάνα που πήρε ο ελληνικός λαός στα Ραφάλ και πήγανε πολύ ωραία στο Φλίσβο και κάνανε ακροβατικά και βγαίνει στον ασύρματο και απαντάει ο κύριος, τώρα ο κύριος νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και πριν ο άλλος, ναι, ωραία στα ίμια πετάνε από πάνω. Γιατί τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός, για να πάει ο ψαράς στα ίμια να ψαρέψει. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Τσίπρας που πέρασε το νομοσχέδιο, μαζί το συζητάγαμε και γιατί δεν μπορεί ψαράς που πηγαίνουν, τους παίρνουν τα δίχτυα, φωνάζουν, κάνουν ράνο και λέει θέλω νέο πατρεσμένο. Για πάρε θέση κύριε Τσίπρα. Τι θα κάνεις. Για πάρε θέση κύριε Γεραπετρίτη. Τι θα κάνεις. Για πάρε θέση κυρία Τάδε. Τι θα πάρεις. Τίποτε δεν μιλάει κανένας. Άρα αυτός που ωφελείται είναι η πολιτική τάξη. Εμείς έχουμε τα ταιριά, τα βούτυρα, το ένα, το άλλο, το τρίτο.
0: Λοιπόν, κύριε Πέραχε, να δώσω κάποια στοιχεία που έρχονται από την Τουρκία.
1: Την Τουρκία. Δώστε, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, η πρόταση νόμου για τη γαλάζια πατρίδα αποσκοπεί στον ανακαθορισμό της κυριαρχίας και των νομικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Η πρόταση νόμου των 15 άρθρων αναμένεται να κατατεθεί στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση μετά τον Μπαϊράμι, την Εθνική Γιορτή της Τουρκίας που ολοκληρώνεται 30 Μαΐου, στο νέο νόμο γίνεται αναφορά τόσο στη συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά, όσο και στην απόφαση περί κάζους μπέλη, όρος που στα λατινικά σημαίνει αιτία πολέμου, την οποία είχε λάβει η τουρκική εθνοσυνέλευση το 1995, για την περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, η Ελλάδα το 1936 και η Τουρκία το 1964. Επέκτηναν τα χωρικά τους ύδατα από 3 στα 6 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα επιδιώκει ανέκαθεν να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και σύμφωνα με το προσχέδιο που αφορά τον νόμο και τη γαλάζια πατρίδα παρέρχεται στην κυβέρνηση εξουσιοδότηση να ανακηρύξει θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος όσον αφορά την αλληλεία του συντοργονάνθη και στις σεισμικές γεωτρήσεις καθώς και τα οικονομικά και εθνικά συμφέροντα. Πέραν του Αιγαίου υπάρχει δυνατότητα ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τόσο στο Μεσαίο και όσο στη Μαύρη Θάλασσα και κλείνοντας λένε ακόμη με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα θα καταργηθεί ο νόμος ο υπαρήθυνη 476 περί χωρικών υδάτων που είχε θεσπιστεί το 1964 στις 20 Μαΐου του 82 με το νόμο 2674 εισήχθη διάταξη σύμφωνα με την οποία το εύρος των τουρκικών χωρικών υδάτων είναι 6 ναυτικά μίλια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εξουσιοδεδομένος να καθορίζει το εύρος των χωρικών εντάτων πέραν των εξαναστικών μιλίων και μέσω του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα αυτοί οι νόμοι επικαιροποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών συμφερόντων. Κύριε Πτέραρχε, έχετε το λόγο.
1: Αγαπητέ Γιάννη, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να φτάσουμε στο τέλος το ερώτημα. Ξέρετε ποιο θα είναι το ερώτημα πάλι? Τι θέλετε να κάνουμε? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Που θα πει ο Γεραπετρίτης, που θα πει ο Μητσοτάκης, που θα πει ο Τσίπρας, τι θέλετε πόλεμο να κάνουμε? Δεν είναι.
0: Αναφέρομαι είναι η χειρότερη πράξη. Δεν αναφέρομαι ακόμα στην Ελλάδα.
1: Ο κύριος Γρίβας είπε και προς υπογράφω, προς ο κύριος Βότσα. Χειρότερο από το Κυπριακό είναι αυτό που πάνε να κάνουν η Τουρκία. Χειρότερο. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα σύμφωνα με αυτά που κάνουν και να πει πριν το κάνει, να θέσει άμεσα θέμα, ήδη έπρεπε να το θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, και να πει κύριοι, εφόσον κατατεθεί αυτό το πράγμα, αυτό για μας είναι εμπόλεμη κατάσταση. Τελεία παύλα.
0: Ποιος θα το κάνει? Η κυβέρνηση που είναι υποχρεωτική μέχρι ραγιαδισμού.
1: Η ερώτηση τώρα, πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το κάνει, η κυβέρνηση δεν μπορεί. Η αντιπολίτευση δεν θέλει, άρα τότε τι?
0: Μα και να θέλει η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρακτικά το μαχαίρι και το καρπούς το έχει η κυβέρνηση.
1: Περίμενε, ναι. Πώς δεν μπορεί να κάνει? Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα εκ του συντάγματος να πει κυρία, αυτό που κάνει η Τουρκία μας χειρίζει τον πόλεμο. Τελεία, πώς δεν μπορεί να κάνει? Άκουσες εσύ τον Τσίπρα και τις άλλες δυνάμεις πλην, ξέρω εγώ, ίσως φωνή λογικής και Βελόπουλου και τα λοιπά να φωνάζουνε και να λένε αυτό είναι αιτία πολέμου? Και βγαίνουν επίσημα καθηγητές, ο Μάζης, όπως το λένε, τις σχολές ευελπίδων και λέει κύριε...
0: Όλοι μιλούν
1: είναι...
0: αυτοί ότι επιχειρείται αλλαγή συνόρων στο Αιγαίο και η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας. Οι μόνοι που δεν μιλούν είναι αυτά τα ονόματα που αναφέρετε, κύριε.
1: Όχι, αυτοί μιλάνε.
0: Είπα όχι, δεν μιλούν.
1: Όχι, πάμε παρακάτω. Οι ενώσεις των στρατιωτικών μιλάνε. Οι δάσκαλοι μιλάνε.
0: Όχι.
1: Οι παπάδες μιλάνε.
0: Αυτοί και δεν μιλούν.
1: Οι δικαστικοί μιλάνε.
0: Όχι.
1: Ο δικαστικός δεν είναι μόνο να επιλύει τους νόμους, είναι να σέβεται το Σύνταγμα και τα λοιπά. Η λαϊκή κυριαρχία και η εξασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας είναι υποχρέωση και του δικαστή και του αξιωματικού και του παπά και του δάσκαλου και σένα και του κάθε ανθρώπου που είναι είτε ασχολείται με τα αγροτικά του οποιοδήποτε Έλληνα. Είναι εθνική υποχρέωση. Λοιπόν, άρα γι' αυτό βγαίνω εγώ και φωνάζω, είμαι στο όπεν και λέω η Αχίλλειος Πτέρνα είναι το πόλεμο θα κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε αμυντικό πόλεμο ακριβώς όπως κάνει ο καθένας που είναι στο σπίτι του στη Σάμο και πάει και μπουκάρει κάποιος να του βιάσει τα παιδιά, να του πάρει το σπίτι, να του πάρει την περιουσία. Εκεί αυτό το πράγμα έχουμε τώρα. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Είναι άμυνα υπέρ βομών και ιστιών. Αυτό το πράγμα όμως... Το μιλάμε εμείς, το λέμε τώρα σήμερα, το φωνάζω εγώ, το φωνάζει ο Γρίβας, το φωνάζει ο Μαντώνης, το φωνάζει... Ναι, το θέμα δεν είναι να το φωνάζουμε. Το θέμα είναι να το κάνουμε.
0: Λοιπόν,
1: το
0: κύριε
1: ότι έπρεπε
0: κύριε.
1: Να έχουν ξεσηκωθεί οι δάσκαλοι. Κοίτα τι γίνεται απέναντι. Ο καθηγητής και ο υπουργός και ο τάδε καθηγητής λέει θα σβήσουμε από τα βιβλία το Βυζάντιο. Ο Ερντογάν σήμερα βγήκε και μίλαγε εκτός Βυζαντίου, έκλαιγε η Αγία Σοφιά, δεν μπορεί να την αλλάξω να τη λένε και η Αγία Σοφιά, δεν μπορούν. Έτσι και η Κωνσταντινούπολη και έβαλε τους πιθυρικάδες. Το βίντεο σήμερα ήταν απόλυτα χαρακτηριστικό και πρέπει να το δει 10 φορές ο καθένας που μας ακούει, ιδιαίτερα να το δει η Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά... και οι υπόλοιποι υπουργοί, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κτλ. Άμα κάνει ένας να κάνει μια ερώτηση σήμερα, κύριε Τσίπρα, εσείς στο νέο πατριωτισμό βλέποντας τους πιτσιρικάδες με τα μαχαίρια και τις νέες τουρκάλες με τα κόκκινα να μιλάνε για την άλλο τη Κωνσταντινούπολη, τι έχετε να πείτε? Πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση? Θα τα αλλάξετε τα βιβλία, κύριε Γαβρόγλου? Θα βάλετε τους χάρτες που όλες οι πόλεις είναι ελληνικές? Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Με το να βγάλουμε ένα χαρτάκι και να λέει θαλάσσια τέτοια, αφού ο άλλος θα έχει νόμο και θα μπαίνει μέσα, θα πάει ψαρά, θα τον αρπάζει, θα τον συλλαμβάνει.
0: Θα γιατί τα βρούμε σύντομα μπροστά μας, κύριε Πτέρυχε, γιατί πρέπει να κλείσουμε λίγο και την εκπομπή.
1: Αγαπητέ Γιάννη, το πρόβλημα είναι η καθιστική πολιτικονομική τάξη, η οποία από το 1974 και μετά, δυστυχώς, έτσι, έχει και τις ρίζες άλλες, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Αυτός που ωφελείται από τα βούτυρα και τα μέλια της εξουσίας είναι η τάξη, και το κράτος, το έθνος υποχωρεί. Άρα, συμπέρασμα και κλείνω, όπως έλεγε ο Δραγούμης, εάν το κράτος όπως είναι δομημένο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την επιβίωση και την ιστορική συνέχεια του έθνους και της πατρίδας, πρέπει να αλλάζει ριζικά. Αυτός ο τρόπος που λειτουργούνε και λειτουργούμε και έχουμε εθιστεί να κλέβουμε, να ανεχόμαστε, να κάνουμε, να ράνουμε, μας οδηγεί, τον έχουμε περάσει τον ισοφάγο του λύκου της Τουρκίας και πηγαίνουμε στο στομάχι της να μας χωνέψει.
0: Μάλιστα.
1: Τελείως.
0: Λοιπόν, κύριε Νταβρή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ.
0: Καλό μήνα, χάρηκα πολύ που σας
1: άκουσα. Για χαρά, επίσης.
0: Πάμε να ακούσουμε για λίγο τον αντιστράτηγο, τον και γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει στο Αιγαίο και που όπως όλα δείχνουν πολλά έχουν ήδη αλλάξει εις βάρος μας. Τον ακούμε για λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και με τις εξελίξεις στα λειτουργικά, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Κάποιοι θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουν και δραματικές, και δεν είναι υπερβολή. Στο στούντιο του Military News έχουμε απέναντί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε επιτέλους και από κοντά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
3: Χαρά και τιμή μου.
2: Να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με το Ιράν και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Μας δίνει την αίσθηση ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σαν να παίζει σε ένα χρηματιστήριο. Τι εννοώ? Ότι εκεί που διαβάζουμε, ακούμε και ελπίζουμε ότι πάμε σε μια συμφωνία και αυτό έχει μια θετική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, ξαφνικά το βλέπουμε να επιστρέφει την πρόταση πίσω στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Και έχουμε άνοδο των τιμών της ενέργειας και όλα τα σχετικά. Τι έχετε καταλάβει από αυτό το πινκ-πονγκ που παίζεται μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον?
3: Είπατε για το χρηματιστήριο.
2: Ναι.
3: Ίσως το έλεγα αργότερα. Θεωρώ ότι ο πιο αξιόπιστος σύμβουλος και αυτόν τον οποίον ακούει ο κύριος Τραμπ είναι ο χρηματιστηριακός του σύμβουλος.
2: Μάλιστα.
3: Το άλλο που έχω επισημάνει, ξέρετε ότι παρακολουθώ εκ του σύνεγκη στο Ιράν αρκετά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια σε βάθος και σε έκταση. Παρατηρώ λοιπόν ότι οι βασικές δηλώσεις, ας το πούμε δομικής υφής, του Τραμπ είναι Παρασκευή λίγο πριν κλείσουν τα χρηματιστήρια, Δευτέρα λίγο όταν ανοίγουν και θα κάνει κάποια Τετάρτη, Πέμπτη, έτσι.
2: Διαχειρίζεται μια πολεμική κρίση με το χρηματιστηριακό σύμβουλο.
3: Αυτό που λένε σορτάρισμα, το τι γίνεται, και εάν δούμε τους Αμερικανούς, αν ακούσουμε και διαβάσουμε τους Αμερικανούς αναλυτές, θα δούμε κατά πόσο η περιουσία της οικογένειας, ο γιος, ο γαμπρός, μιλάμε για το Κούσνερ και άλλοι, πόσο πολύ κερδίζουν και από αυτόν τον πόλεμο.
2: Ναι. Έτσι.
3: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο είναι το, ας το πούμε, επικοινωνιακό. Η επική οργή έχει καταλήξει σε μια επική αποτυχία, για να μην πω ένα επικό φιάσκο, από τη στιγμή που δεν πέτυχε κανένα από τους διακηρυγμένους πολεμικούς στόχους. Θα ξαναπώ, κύριε Καρμπουνόπουλε, ότι ο πόλεμος είναι κατ' ουσίαν μια πολιτική πράξη. Δηλαδή, θέλει, επιδιώκει να εκπληρώσει πολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική βία. Είδαμε εμείς λοιπόν, όπως διακηρύχθηκε, ανατροπή του καθεστώτος. Όχι.
4: Όχι.
3: Καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Το συζητάμε. Όχι. Του βαλιστικού. Οι εκτιμήσεις λοιπόν των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής είναι ότι γύρω στο 65 μέχρι και 70% του οπλοστασίου, του πυραυλικού και των μη επανδρομένων παραμένει άθικτο. Και το πιο βασικό είναι ότι προέκυψε ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου. Ποιο? Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Χρησιμοποιώ τον όρο γιατί η βιβλιογραφία περισσότερο το έχει ως πληθυντικό και όχι ως στενό. Το οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε πει ότι είναι και πολύ στενό, έτσι.
4: Το έχει πει η κυρία Βούλτευση, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ που θέλουμε να καταλήξουμε ότι έχει προκύψει ένα άλλο. Το Ιράν δεν επέτρεψε να του επιβληθεί η θέληση των επιτιθεμένων. Άρα λοιπόν κρατάει. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχει νικήσει αφού κατόρθωσε να επιβιώσει και όπως βλέπουμε τώρα επιβάλλει όρους. Δεν τους δέχεται, δεν βάζει σκληρούς, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ακόμα και τα πλήγματα, ακόμα και τη νύχτα που είχαμε πλήγματα είναι ελεγχόμενα και μόνο ανταποδοτικά και αναλογικά. Δηλαδή χτύπησαν δύο νησιά στο στενό οι Αμερικανοί, χαρακτηρίστηκε ως αυτοάμυνα αυτό. Αμέσως οι Ιρανοί προσέβαλαν την αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, την οποία την έχουν, μπορούμε να πούμε, μισοκαταστρέψει. Εκεί είχαν χτυπήσει, όπως ξέρετε, και τις βάσεις και τα μεταφορικά αεροσκάφη, αλλά και εκεί λοιπόν αναγκάστηκαν οι Κουβετιανοί κάποια στιγμή και έβαλαν με φίλια πυρά και κατέρριψαν δύο αεροσκάφη. Το προκειμένου τώρα και οι δύο πλευρές, ο καθένας, η καθεμία μάλλον για τους δικούς τους λόγους, επιθυμεί να συνεχιστεί τουλάχιστον η εκεχηρία, μην έχουν εμπλοκές και να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Άρα λοιπόν αποφεύγει ο ένας αυτό που λέμε να παγιδευτεί σε μια κλιμάκωση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ, τρεις μέρες ο ένας, τρεις μέρες ο άλλος. Το θέμα είναι αυτή η παράταση του χρόνου, ποιον ευνοεί. Θα έλεγα ότι χρησιμοποιήθηκε κάτι που είχαν πει οι Ταλιμπάν στους Αμερικανούς. Έχετε τα ρολόγια, έχουμε το χρόνο. Δείχνει λοιπόν το Ιράν ότι εκμεταλλεύεται τον χρόνο αρκετά καλύτερα από ότι τον εκμεταλλεύεται ο πρόεδρος της μοναδικής υπερδύναμης του κόσμου. Εκεί είναι. Και ιδίως με τον Τραμπ, ειλικρινά, δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό που θα λέγαμε εκλαϊκευμένα άκρη. Ο πόλεμος αφεαυτού είναι το βασίλειο της αβεβαιότητας. Υπάρχει πόλεμος ακόμα. Το ότι υπάρχει παύση δεν σημαίνει ότι υπάρχει διακηρυγμένη ανακοχή. Διακηρυγμένη ανακοχή θα υπάρχει μετά από αυτό που θα σας πω δύο λόγια, το μνημόνιο αν υπογραφεί. Ναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Άρα είναι το βασίλειο της αβεβαιότητας και το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε με βεβαιότητα είναι η απρόβλεπτη φύση του. Εδώ βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί απέτυχαν όλα αυτά τα οποία ήθελαν και οι Αμερικανοί. Παρεπιπτόντως, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, πλοία περνούν από τον ναυτικό αποκλεισμό. Περνούν κινέζικα πλοία, περνούν άλλα πλοία του Κουβέιτ, του Ιράκ, αφού όμως, προσέξτε, καταβάλουν. Οι Ιρανοί το λένε τώρα όχι διόδια, το λένε πληρωμή για παροχή υπηρεσιών. Διότι τους παίρνουν τα ρημουλικά και τους πάνε, ξέρετε, μέσα από τα νησάκια τα οποία έχουν εκεί. Άρα λοιπόν περνούν. Γι' αυτό σας λέω και αυτό εξελίχθηκε. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι να πούνε τι καλά που είναι ο ναυτικός αποκλεισμός, κάποια πράγματα κάποιοι του Ιράν τα κρατάνε. Εδώ όμως αυτό το οποίο εμείς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και κλείνω εδώ, είναι αυτούς που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, οι βασικοί όροι αυτού του που λέγεται μνημόνιο. Δεν είναι συμφωνία αυτό. Αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως λέμε και συναντήληψης, για ποιο λόγο, ούτως ώστε επισήμως να μπει μια εκεχηρία και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, δεν ξέρω για πόσο διάστημα, για 60 μέρες. Δηλαδή, ανοίγει το Ιράν τα στενά του Ορμούς, τα οποία τα έχει κλείσει de facto.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν ξέρουμε. Το ότι είπαν ότι πέρασαν κάποια αντιτορπιλικά και βγήκαν, εγώ το αμφισβητώ αυτό. Δεύτερον, έρει το ναυτικό αποκλεισμό η Αμερική. Καταβάλλονται τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια από τα 24 δισεκατομμύρια της πρώτης δόσης που ζητάει το Ιράν από τα παγωμένα κεφάλαιά του, και από εκεί και πέρα λένε ότι θα συζητήσουμε. Εδώ το κεφάλαιά του, και από εκεί και πέρα λένε ότι θα συζητήσουμε.

0: προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
1: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο

0: Riverside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πάμε να δούμε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ. Θα γίνει ένα έργο που αφορά την ανακαίνιση, στην αναδιαμόρφωση, για να εξασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα και στην επανέκθεση της συλλογής των σημαντικών αρχαιοτήτων. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω της ένταξής του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο, ΕΣΠΑ 2021-2027, και η Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ διαθέτει μια συλλογή με εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα προερχόμενα από τις ανασκαφές του Ηραίου, του Ιερού της Ήρας, τον τόπο της γέννησης και της ένωσής της με τον Δία. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα, το οποίο απ' τη μία οι αρχαιότητες είναι για όλους, η πρόσβαση όμως δεν είναι για όλους. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Με ιδιαίτερη λοιπόν έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα παρουσιάστηκε το έργο ανακαίνησης και επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σάμου. Στην προκειμένη περίπτωση η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού κάνει λόγο αναδιαμόρφωση. Ωστόσο η πραγματικότητα που αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Στην κύρια είσοδο του μουσείου δεσπόζουν σκαλοπάτια. Πηγαίνετε να δείτε εκεί όλοι τα σκαλοπάτια τα οποία έχουν. Και τι να κάνουμε, ρε συνέγρα, θα πει τώρα, σκαλοπάτια. Επειδή δεν είναι τα πράγματα έτσι και η προσβασιμότητα αφορά όλους, γιατί μπορεί να δεσμόζουν τα σκαλοπάτια, ωστόσο δεν είναι εμφανής κάποια υποδομή που να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Προχθές έτυχα να δω τέτοια άτομα, ήθελαν να επισκεφτούν το χώρο, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση γιατί κάποιος δεν ήθελε απλά. Για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή αντιμετωπίζει προβλήματα κίνησης, η πρόσβαση σε ένα δημόσιο πολιτιστικό χώρο δεν μπορεί να αποτελεί πρόκληση ούτε να εξαρτάται από τη βοήθεια των τρίτων. Και επειδή η προσβασιμότητα δεν είναι μία έννοια που εξαντλείται σε μελέτες, ανακοινώσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα, αποτυπώνεται στις καθημερινές υποδομές που επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να συμμετέχει ισότιμα στην πολιτιστική ζωή. Όταν ένα έργο προβάλλεται ως πρότυπο καθολικής πρόσβασης, οι πολίτες δικαιούνται να περιμένουν ότι οι βασικές ανάγκες των ΑΜΕΑ θα αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα και όχι μια μελλοντική υπόσχεση. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου φιλοξενεί θησαυρούς παγκόσμιας σημασίας. Η αξία τους όμως δεν μετριέται μόνο από την σπιδαιότητα των εκθεμάτων, αλλά και που κατά πόσον μπορούν να γίνουν προσιτά σε όλους. Γιατί ο πολιτισμός είναι πράγματι δημόσιο αγαθό μόνο όταν δεν μένει έξω από την πόρτα του. Το δικαίωμα λοιπόν στον πολιτισμό σήμερα είναι ότι δεν μπορούν τα ΑΜΕΑ ή οποιοδήποτε άλλο έχει πρόβλημα να ανεβοκατεβαίνει σκαλοπάτια. Τόσο δύσκολο είναι να το κάνετε. Υπάρχει ένα θέμα. Φαντάζομαι ότι θα λυθεί το θέμα. Πάμε τώρα στο λιμενικό ταμείο. Ένα ακόμη ερώτημα που τίθεται όλο ένα και πιο συχνά από πολίτες και δημοτικούς συμβούλους αφορά τη διαχείριση της καθαριότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ευθύνες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Με στόμφο, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κύριος Τζεσμελής, αναφέρθηκε για ένα εκατομμύριο, λέει, υπόχει την άκρη, ως άλλος Σκρούτζ. Και όταν τον ρωτούσανε από πού είναι το εκατομμύριο αυτό, άρχισε να τα μασάει. Ο δε, ο άλλος μεγάλος τρανός δήμαρχος, βγήκε και από πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί να εξηγήσει και αυτός τι σημαίνει με τα ανταποδοτικά τέλη, έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Τζεσμελή και μάλιστα τον χειροκρότησαν όλοι. Εφόσον λοιπόν το Λιμενικό Ταμείο, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Τζεσμελή, παρουσιάζει σημαντικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα ζητείται συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου για εργασίες που σύμφωνα με πολλούς θα έπρεπε να καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Ταμείου? Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κύριε Παπαγεωργίου, καθώς οι δημότες του Δήμου Ανατολικής Σάμου καταβάλουν ήδη ανταποδοτικά δημοτικά τέλη για την καθαριότητα και τον εκλοφωτισμό της πόλης και των κοινοτήτων. Όταν λοιπόν προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμός του Δήμου απασχολούνται σε χώρους ευθύνης άλλου φορέα, κύριε Παπαγεωργίου, εύλογα γεννάται το ερώτημα αν επιβαρύνονται έμεσα οι δημοτικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια οι δημότες. Πρόσφατα το σχολίασε το θέμα και ο δημοσιογράφος Γιώργος Πατσομίτης. Το ζήτημα δεν είναι πόσα εισπράττονται, αλλά πού καταλήγουν και τι επιστρέφει στην κοινωνία. Αν πράγματι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα ταμεία του Λιμενικού Ταμείου, τότε οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν γιατί δεν καλύπτονται από τους ιδίους πόρους του φορέα βασικές ανάγκες, όπως η καθαριότητα, η συντήρηση και η καθημερινή φροντίδα των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κάθε τρεις και λίγο στα τηλέφωνα ο κύριος Τσεσμελής, τον κύριο Καρδοβασίτη, έλα να μας καθαρίσεις. Εδώ η τοπική κοινωνία δεν ζητάει μόνο οικονομικούς απολογισμούς. Ζητά διαφάνεια, ξεκάθαρες αρμοδιότητες και κυρίως ορατή ανταποδοτικότητα. Εκτός, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Τσεσμελή, δεν ξέρετε τι θα πει η λέξη ανταποδοτικά τέλη. Γιατί όταν ένας φορέας διαθέτει σημαντικά έσοδα, η αποτελεσματικότητά του κρίνεται από το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις χωρίς να μεταφέρει το βάρος σε άλλες υπηρεσίες που ήδη δοκιμάζονται από ελλείψεις προσωπικού και πόρων. Έτσι έχει το θέμα. Αλλά επειδή δεν σας αρέσει ο έλεγχος, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, μα τι λέει, φέραμε λέει τον κύριο Τζεσμελή να τον σταυρώσουμε εδώ, σας έφερε λέει τόσα λεφτά. Πού έφερε τα λεφτά? Τα πήρε τα λεφτά βάζοντας το 5 ευρώ, το 5 ευρώ στους Τούρκους που έρχονται, με αποτέλεσμα να τα κρατάει στα ταμεία του και να μην είναι, γιατί ανταποδοτικό τέλος είναι αυτό, στις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Εφόσον υπάρχουν τα οικονομικά μέσα, γιατί η καθαριότητα των λιμενικών ζωνών δεν αποτελεί αποκλειστική μέρημνα του ίδιου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου? Ένα και ένα κάνουν δύο. Καθίστε τα μπράβο και τα ζήτω. Αυτά τα μπράβο και τα ζήτω είναι που έχουν πάει τον τόπο 188 χρόνια πίσω. Και δεν θέλετε να το καταλάβετε. Τώρα ανοίγουμε άλλο θέμα. Τα κολονάκια της παραλιακής που διχάζουν την πόλη. Η παραλιακή λεωφόρος της πόλης της Σάμου αποτελεί διαχρονικά το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πρωτεύουσας του νησιού. Είναι ο χώρος που συναντώνται κάτοικοι και επισκέπτες εκεί που αναπτύσσεται σημαντικό μέρος της εμπορικής τουριστικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα ένας από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της πόλης. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που σημάδεψαν την εικόνα της παραλιακής τα τελευταία χρόνια, ξεχωρίζει η τοποθέτηση των πλαστικών κολονακίων στο κέντρο του δρόμου, μια απόφαση που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και θετικά σχόλια. Να δούμε λίγο την ιστορία της υπόθεσης. Η τοποθέτηση των κολονακίων ξεκίνησε το 2015 από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης στην παραλιακή ζώνη. Η ανάγκη προέκυψε από το χρόνια πρόβλημα της πανάνομης στάθμευσης κατά μήκος του δρόμου που συχνά οδηγούσε σε σημαντική στένωση του οδοστρώματος και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου διαπιστώθηκε ότι ο αρχικός τύπος των κολονακίων δεν διάθετε απαιτούμενη ελαστικότητα σε περίπτωση πρόσκλησης οχήματος. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε συνέχεια με την αντικατάστασή τους από το καταλληλότερο υλικό. Από τότε μέχρι σήμερα τα κολονάκια έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης με την τοπική κοινωνία να παραμένει διχασμένη ως προς την χρησιμότητά της. Τι να θυμηθώ, μία παρέμβαση ενός ταξιάρχου της εποχής του στρατού που τον εμπόδιζαν τα κολονάκια στο να περάσουν τα στρατιωτικά αγήματα. Γι' αυτό και αν θυμάστε, πολλά από αυτά είχαν αφαιρεθεί από το σημείο της πλατείας και πάνω. Πάμε να δούμε τα επιχειρήματα υπέρ. Η ύπαρξη ενός φυσικού διαχωρισμού των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας περιόρισε τις επικίνδυνες προσπεράσεις, απέτρεψε αυθαίρετους ελιγμούς και λειτουργήσε αποτρεπτικά για την πανάνομη στάθμευση που επί χρόνια δημιουργήσε προβλήματα. Παράλληλα, αρκετοί θεωρούν ότι χωρίς κάποιο είδους διαχωρισμού η παραλιακή θα επέστρεφε στις εικόνες κυκλοφοριακής συμφόρησης που χαρακτήριζαν παλαιότερες περιόδους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όταν η κίνηση αυξάνεται σημαντικά. Να δούμε τα επιχειρήματα κατά. Στον αντίποδα, πολλοί πολίτες υποστηρίζουν ότι η παραλιακή της πρωτεύουσας του νησιού αξίζει μια πιο καλέσθητη εικόνα. Την εποχή που γινόντουσαν όλα αυτά με την παραλιακή, κανείς δεν είχε το μυαλό να προβλέψει την στάση τουριστικών λεωφορείων μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες. Όταν λοιπόν στο ξενοδοχείο Ελής σταματάει σήμερα το λεωφορείο για να κατεβάσει ανθρώπους και βαλίτσες, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και γι' αυτό δεν φταίει το Ελής. Φταίνε αυτοί που στη δικιά τους την εποχή δεν προνόησαν ότι πρέπει να υπάρχει στάση χωρίς να εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην παραλιακή. Στα άλλα νησιά συμβαίνει το εξής. Σε πόλεις όπως η Ερμούπολη, η Μυτιλίνη, η Χίος, η χώρα της Νάξου, η διαχείριση της κυκλοφορίας βασίζεται κυρίως σε μονοδρομήσεις, διαγραμμήσεις, ελεγχόμενη στάθμιση, πεζοδρομήσεις και αστυνόμευση, χωρίς την ύπαρξη συνεχούς διαχωριστικής γραμμής από κολονάκια στο μέσο του οδοστρώματος. Βέβαια, κάθε πόλη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η παραλιακή της Σάμο συνδυάζει εμπορική δραστηριότητα, τουρισμό, λιμενικές λειτουργίες και έντονη κυκλοφορία σε περιορισμένο χώρο, γεγονός που καθιστά πιο σύνθετη τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Δυστυχώς, επί εποχής Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου του κυρίου Μαυρέλου, δεν ελήφθησαν όλα αυτά υπόψη. Τα διέλυσαν όλα. Κάνανε μια πλατφόρμα να μπαίνουν 10 ελικόπτερα πάνω και δεν πρόβλεψαν το ότι πρέπει να αράζει ένα λεωφορείο, να σταθμεύει, να κατεβάζει τους επιβάτες και να φορτώνει ή να ξεφορτώνει τις βαλίτσες. Επειδή λοιπόν η παραλιακή της Σάμο παρουσιάζει όλα αυτά, το ουσιαστικό ερώτημα, δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στο αν τα κολονάκια είναι όμορφα ή άσχημα. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η παραλιακή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς αυτά. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο που να διασφαλίζει την ομαλή κυκλοφορία της επιτροπής της αποτροπής της παράνομης στάθμισης και την ασφάλεια των πεζών. Ερωτηματικό. Υπάρχουν οι υποδομές και οι μηχανισμοί ελέγχου που απαιτούνται? Αν η απάντηση είναι θετική, τότε ίσως έχει έρθει η ώρα να εξεταστεί μια πιο σύγχρονη και αισθητικά αναβαθμισμένη λύση. Αν όχι, τότε τα κολονάκια πέρα παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν εξακολουθούν να αποτελούν ένα πρακτικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της παραλιακής. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το μέλλον της παραλιακής δεν αφορά απλώς μερικά πλαστικά κολονάκια. Αφορά το πώς οι σαμιώτες οραματίζονται την εικόνα, τη λειτουργία και την καθημερινότητα της πρωτεύουσας του νησιού για τα επόμενα χρόνια. Ήταν λοιπόν στραβό το κλίμα, το φαγή και ο Γάιδαρος. Απ' τη μια τα κολονάκια. Απ' την άλλη το μεγάλο πεζοδρόμιο, το τεράστιο πεζοδρόμιο. Αλήθεια, πόσους φιλοξενεί δεν είχαν το μυαλό εκείνης της εποχής να τα προβλέψουν όλα αυτά. Κάνανε μια πλατφόρμα εκεί και ας πάει και το παλιάμπελο. Έρχεται λοιπόν το θέμα και με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Συμβαίνουν και αλλού αυτά. Και επειδή συμβαίνουν και αλλού, τα συζητάμε και εδώ στη ΣΑΜΟ. Υπάρχει ένα θέμα ακόμη και θα κλείσω με αυτό. Έχουμε θέμα το νησί με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο που έχει ξεσηκώσει κύματα αντιδράσεων από τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένους κανονισμούς, αρκετοί έπεισαν το κέντρο και αρκετά μικρά νησιά να απαγορευτεί η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Όμως το νέο πλαίσιο ορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης αιωλικών πάρκων σε συγκεκριμένα νησιά. Κύριε Παπαγεωργίου, εκείνα τα ταξίδια που θα κάνετε και θα βρίσκατε κάποιον στην Αθήνα για να συνεννοηθείτε με τα αιωλικά πάρκα, τι έγινε? Και μην υψώνετε τον τόνο της φωνής, γιατί χάνετε το δίκιο σας. Δεν σας βάλανε εκεί για να κάνετε το δερβέναγα. Σας έβαλε ο κόσμος, σας ψήφισε για να λύνει προβλήματα. Να λοιπόν τώρα, όπου το νέο πλαίσιο ορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υλικών έργων σε συγκεκριμένα νησιά. Η Άνδρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λίμνος, η Θάσος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος και η Εύβοια. Κανείς δεν σας άκουσε. Αντίθετα, σε μεγάλο μέρος των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, οι δυνατότητες νέας απάντησης, νέας ανάπτυξης περιορίζονται σημαντικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά, το Υπουργείο θεωρεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι διαθέσιμη σχεδόν παντού. Γι' αυτό προτείνονται όλα αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά όριο κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντί για ένα ενιαίο πανελλαδικό ποσοστό, κάθε περιοχή θα διαθέτει συγκεκριμένο περιθώριο πρόσθετης ανάπτυξης, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβεί το 1,5% της συνολικής έκτασης πέρα από τα έργα που ήδη έχουν οριμάσει ή αδειοδοτηθούν. Όταν το έργο καλύπτεται, δεν θα εγκρίνονται νέα έργα. Εσείς λοιπόν, οι του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχατε πάρει την απόφαση να πάτε να διαμαρτυρηθείτε στην Αθήνα, το κάνατε γαργάρα. Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής, και ο κύριος Δήμαρχος. Υποτίθεται ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τις παίρνουν απλά και τις πάνε Και λένε αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είτε σου αρέσει κύριε Παπαγεωργίου, είτε δεν σου αρέσει. Είτε είσαι της Νέας Δημοκρατίας, είτε δεν είσαι της Νέας Δημοκρατίας. Να λοιπόν, η αδράνειά σας, τι αποτέλεσμα φέρνει στο νησί. Ανεμογεννήτριες, παντού. Μια και είστε και ψηλός κύριε Παπαγεωργίου, σε μια από αυτές θα γυρνάει και πάνω σας. Έτσι για να δείχνει ποια μυαλά φαϊνά επέλεξαν τη Σάμο για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Έχουμε φτάσει στο τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού, δίνουμε τη σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ, από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνιμα.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at corner.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
15: Για Μότο και Μαρίν.
14: Στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
17: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago dangers of excessive and unwarranted concealment. Certain in fact.

Σας είπα ότι γενικά η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ θερμή όλο αυτό το διάστημα, μιας και έχουμε μπει σε μια άτυπη αλλά τυπική προεκλογική περίοδο με νεοεμφανιζόμενα κόμματα, με κόντρες, ο ένας τα βάζει με τον άλλον και ο Μητσοτάκης βέβαια προχωράει έτσι σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην υπάρχουν σκάνδαλα, σαν όλα να συμβαίνουν, τα οποία συμβαίνουν να είναι στην εντέλεια σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για γενικότερα για την κοινωνία, η οποία βέβαια προσπαθεί και αυτή να βγάλει το μήνα. Ένα καζάνι που βράζει είναι, από ό,τι βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις, που υπάρχει και ένας τσακωμός εκεί με τις δημοσκοπήσεις, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος και πάει λέγοντας. Και βγήκε στον αέρα βέβαια τα χρέη των κομμάτων, που τα οποία σου λέει ότι τι ψάχνετε τώρα με την ανακεφαλοποίηση, αυτά έχουν τελειώσει. Εντάξει, καλά πάμε σε αυτή τη χώρα. Στη χώρα η οποία είναι δύο ταχυτήτων, η ελίτ της πολιτικής και οι άλλοι, οι κοινοί θνητοί, οι οποίοι πρέπει και να πληρώνουν και να υπακούν στους νόμους και να τα κάνουν όλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου, που περιμένει μηνύματα και επανεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος, που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι όσο προχωράμε με αυτή την κυβέρνηση, η μπόχα όλο και περισσότερο εξαπλώνεται. Όλο και βγαίνουν νέα στοιχεία, νέες καταστάσεις, πως ο Μητσοτάκης έφτιαξε αυτό το σύστημα του επιτελικού κράτους, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μια χαβούζα. Δηλαδή μια χαβούζα σκανδάλων, μια χαβούζα η οποία ελέγχει θεσμούς και καταστάσεις, εκβιάζει και απειλεί κιόλας. Και εντάξει, για όλη την αντιπολίτευση, για τα νέα κόμματα, σήμερα απλώς είναι τρίτη. Δηλαδή η μάχη γίνεται μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίγο ασχολούνται με τον Λουδοβίκο και απορώ, ενώ έχουν τόσα πράγματα να πιαστούν, τόσα πράγματα να εκθέσουν μέσω της Βουλής, αυτού του βήματος, έτσι, του ναού της υποτιθέμενης δημοκρατίας. Αλλά η φαγωμάρα υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, ποιος θα πάρει την τρίτη θέση και ο κόσμος, εντάξει, η φοράδα σταλώνει, για να το πω έτσι στα ίσια. Αν θα πάρετε, ποια θέση θα πάρετε. Ο κόσμος αυτό που ζητάει, και δεν έχετε καταλάβει όλοι σας εκεί, είναι ότι πρέπει να λυθούν τα ζωτικά προβλήματα. Τα προβλήματα πρώτον της επιβίωσης. Μετά να ακολουθήσουν όλα τα άλλα. Και οι θεσμοί, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη. Εντάξει, να πιάμε και στην κυριαρχία, της ελληνικής κυριαρχίας. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχει καταντήσει και αυτή και τι ακριβώς γίνεται. Θα τα πούμε όλα, όλα. Αλλά πριν ξεκινήσω, πραγματικά, για να δείτε ότι ζούμε σε ένα ελεγχόμενο, λογοκριμένο σύστημα, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, να εκφέρει τη γνώμη του. Και πού? Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ που την πληρώνουμε όλοι. Την πληρώνουμε βέβαια όχι γιατί το θέλουμε. Γιατί το έχουν κοτσάρει μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ και σου λέει, αν δεν πληρώσεις την ΕΡΤ θα σου κόψουμε και το ρεύμα. Μια ΕΡΤ λοιπόν η οποία μητσοτακικοκρατείται κυριολεκτικά. Και αν πούμε για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, εντάξει, εκεί έχουμε τελειώσει, έτσι. Από ήθος, από ποιότητα συνομιλίας ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Πιστεύω να το έχετε αντιληφθεί. Εδώ όμως πρόκυψε ένα γεγονός. Θέλοντας να είναι στον παλμό των γεγονότων και λόγω των πανελληνίων και θέλοντας να σταθούν δήθεν δίπλα στους μαθητές και να κάνουν και το ρεπορτάζ, πρόκυψε το εξής. Ένας 18χρονος μαθητής, βγαίνοντας από το λύκειο, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, να τα ακούσουμε καλύτερα, για να καταλάβετε ότι αυτή η κατάσταση την οποία μας έχουν φέρει είναι μια κατάσταση πλήρους λογοκρισίας, και όσο πάει και προχωράει και περισσότερο βγάζουν συνέχεια νόμους, έτσι, για YouTube, τι μπορεί να λες, το Facebook. Έχουν βάλει αυτή την ομάδα αλητείας να ελέγχει τι θα πεις. Εμένα, παραδείγματος χάρη, 15 φορές, επειδή ανεβάζω κάποια πράγματα εκεί, μου λένε θα σου κλείσουμε το λογαριασμό. Εντάξει, λίγο με νοιάζει, πολύ λίγο με νοιάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι για να επιστρέψω στο θέμα αυτό με την ΕΡΤ, ακούστε εδώ τον δημοσιογράφο στην ΕΡΤ και τη ρεπόρτερ που είναι έξω από το λύκειο και ρωτάει το μαθητή πώς έγραψε ή τι έγραψε. Ακούστε.
1: Από τον αθλητισμό και τον μπάσκετ.
2: Έχεις γράψει. Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
3: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
1: Εντάξει, καλό.
2: Δηλαδή.
3: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
3: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
2: Ωραία, θα μας πεις.
1: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως, καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουμε. Γεια χαρά σας.
2: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Τα ακούσατε αυτό? Δηλαδή, βγαίνει ο μαθητής, κάτι που βοά όλη η Ελλάδα. Μας κυβερνούν βιαστές και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλη η Ελλάδα βοά. Εκτός από τους νουδούλιδες. Τους ακόμη που παραμένουν και πιστεύουν στον κούλι. Και ενώ θα έπρεπε να συνεχίσει τη συζήτηση η ρεπόρτερ και ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, της λέει απλά πείτε τα εσείς εκεί και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη, έχετε δει κανένα ρεπόρτερ να ανοίγει πηγαδάκι με διάφορους να γίνεται μια εσωτερική συζήτηση το οποίο αυτούς τους πληρώνουμε εμείς, έτσι. Εμείς τους πληρώνουμε αυτούς. Γι' αυτό μιλάω ότι είναι καθεστώς η όλη κατάσταση. Θα μπορούσε ο δημοσιογράφος, αν ήταν στο επίπεδο του δημοσιογράφου, αν γνώριζε και ήταν φυτευτός από τον Γκούλη και οι ρεπόρτερ, να συνεχίσουν τη συζήτηση με το μαθητή και αν είχαν τα επιχειρήματα που δεν τα είχαν, να τον αποστομώσουν. Αλλά με το είπε ο μαθητής αυτό, τέλειωσαν όλα. Να πούνε τι, για το μπάσκετ. Σου λέει η κυρία μου, το μπάσκετ θα κοιτάξω. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Εγώ δεν έχω μέλλον. Εγώ δεν έχω τίποτα. Και εσύ μου λες τώρα για τον αθλητισμό και το μπάσκετ. Για να ακούσουμε όμως, και γιατί κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι φροντίζουν να έχουν επικοινωνία με την καθημερινότητα, με την αγωνία των παιδιών, των μεγάλων όλων, του πήραν μια συνέντευξη, βέβαια δεν είναι ολόκληρη, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα, για να καταλάβετε δηλαδή πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Και εμείς στην ΕΡΤ και αυτούς όλους τους πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε για να μας παρουσιάζουν αυτό που θέλουν, όπως θέλουν, και άμα ακούνε κάτι άσχημο κάνει τζιζ, μη το αγγίξετε, όχι. Το κόβουμε, μαχαίρι, ψαλίδι, έτσι. Α, μου στέλνει, μάλιστα, και ο Χρήστος μου στέλνει, μου λέει βάλτο σε παρακαλώ πάλι, ο Γιάννης μου λέει φοβερός ο μαθητής, να το ακούσουμε θα ήθελα πάλι. Εντάξει παιδιά, να το ξανακούσουμε, να το ξανακούσουμε. Γιατί πραγματικά εδώ αποκαλύπτεται το καθεστώς, η Χούντα δηλαδή, με λίγα λόγια. Έτσι, γιατί η Χούντα δεν επικρατεί πάντα με τα τάνκς και θα ακούσετε και στη συνέχεια με τι επικρατεί. Επικρατεί και με όταν έχεις καταλάβει όλους τους θεσμούς, την ενημέρωση, τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα οποία περιμένει ο πολίτης να ακούσει μια αλήθεια και αντιθέτως διαπιστώνει ότι από παντού του έρχεται η προπαγάνδα και το ψέμα. Πάμε να το ξανακούσουμε.
1: Από τον αθλητισμό και τον μπάσκετ.
2: Έχεις γράψει. Για τον αθλητισμό και τον μπάσκετ.
3: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
1: Εντάξει, καλό.
2: Δηλαδή.
3: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με τον μπάσκετ.
3: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
2: Ωραία, θα μας πεις.
1: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε κι εμείς από εδώ. Εντάξει. Πάντως καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουμε. Γεια χαρά σας.
2: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Έτσι για να καταλάβετε, έτσι, αν την πληρώνουμε για αυτή την ΕΡΤ, έτσι, αν την πληρώνουμε και όλους αυτούς τους φυτευτούς, τους άσχετους, τους ανίκανους, τους ανίδεους. Θα μου πείτε και αυτός που τους διορίζει μήπως είναι σχετικός. Ένας άχρηστος είναι. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε όμως και τη συνέχεια. Όχι τη συνέχεια με την ίδια ρεπόρτερ. Αυτή έφυγε, εξαφανίστηκε, ούτε καν συζήτησε με τον μαθητή. Έφυγε. Έτσι έψαχνε να βρει την όμορφη είδηση. Αυτή που χαϊδεύει τα αυτιά του Κούλη. Έτσι. Και αυτή η οποία σκεπάζει όλη αυτή την αλητεία και την ψευτιά που υπάρχει. Λοιπόν, για να πάμε.
3: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα. Με σωστό και λάθος, για αντιστοιχεί στα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν και προσπάθησα να το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε, σαν χώρα είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα το πάρεις σε θέμα Κάθε θέμα είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ, θα φύγω. Δεν υπάρχει... Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε.
0: Μάλιστα. Διαφορετική άποψη, διαφορετικές σκέψεις από έναν 18χρονο. Και το αποτέλεσμα, θα φύγει. Θα φύγει για να αποκτήσει το όραμά του, να βρει αυτό που θέλει. Έτσι όπως φεύγουν και χιλιάδες άλλοι νέοι στο εξωτερικό, γιατί πλέον η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν ανέχεται. Δεν μπορεί κανείς πλέον να επιβιώσει στο σημείο, στο έσχατο σημείο που την έχουν φέρει. Έτσι, τώρα τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Ακούτε εσείς και τα ακούστε με τα αυτιά σας. Έτσι, λογοκρισία, κόψιμο επιτόπου δεν υπάρχει. Πείτε τα μεταξύ σας. Δηλαδή, συγγνώμη, η ρεπόρτερ πληρώνεται από εμάς για να κάνει ιδιωτικό διάλογο με τον οποιοδήποτε. Για να ξέρουμε δηλαδή. Γι' αυτό τους πληρώνουμε. Βέβαια, θα πείτε και η ανικανότητά τους, όπως είπα και πριν, δεν μπορούν να έχουν και έναν έστω δημοσιογραφικά αντίλογο να περάσουν τις θέσεις τους. Νοδούλδες, φυτεμένοι είναι. Έτσι και τους έκαναν δημοσιογράφους. Στην ΕΡΤ. Αυτή είναι η ΕΡΤ, για να ξέρουμε. Λοιπόν, και έχει και πολλούς, πολλούς τέτοιους. Πάρα πολλούς. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να συμπάμε όμως εδώ, γιατί εδώ προκύπτει ένα τεράστιο θέμα. Ένα θέμα που οι περισσότεροι πολίτες προφανώς δεν το ξέρουμε. Οι περισσότεροι σχεδόν όλοι. Γιατί, και μιλάω βέβαια γιατί άλλο, για τα δάνεια. Για τα δάνεια τα οποία πάρθηκαν, γιατί από το 10 και μετά δεν νομίζω να έχει πάρει κανείς κάποιο δάνειο, εκτός αν είναι κάποιος έτσι, έχει τα χρήματα τα πολλά, δεν έχει τα λοιπά. Και μπορεί που δεν είναι ούτε μικρομεσαίος, ούτε μεσαίος, πρέπει να είναι πολύ υψηλά, έτσι, στα βαλάντια. Πάμε εδώ να ακούσουμε τον Άδωνη, γιατί έγινε μεγάλο θέμα και μάλιστα μπορώ να πω ότι έχει κατακλείσει τα social media. Δηλαδή εδώ χάνονται περιουσίες, τα fans δεν τα βρίσκεις, δεν έχουν αφημί, δεν έχουν τηλέφωνο, δεν έχουν έδρα. Ψάχνουν οι δικηγόροι των δανειοληπτών να τους βρουν, μπας και βρουν μια μέση λύση, να μην χάσουν το σπίτι τους. Στην πρώτη κατοικία μιλάμε, έτσι. Και έχουμε εδώ τον Άδωνη, να ξεκινήσουμε έτσι πιο μαλακά, ο οποίος μιλάει για τα δάνεια και ξαναμίλησε βέβαια, αλλά προσέξτε να ακούστε τι λέει, τι λέει.
4: Χρωστάτε πόσα 530 εκατομμύρια στις τράπεζες. Ένα κόμμα λοιπόν που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
5: Δεν είναι ρυθμισμένα.
4: Είναι
5: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν έχει προέλθει για να καταλάβει. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
4: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
5: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33, να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα συντονίζουν 4.
4: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
5: Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
4: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
5: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, οι τόκοι ήταν 9 εκατομμύρια. η εκλογική επιχείρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσει να βγει αυτό.
4: Όχι. Και τι κάνατε?
5: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή με καβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρήματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
4: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
5: Πολύ ωραία.
4: Εξακολουθώ να χρωστάω.
5: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
4: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
5: τράπεζες,
4: να συμπεριλαμβάνει.
5: Τράπεζες,
4: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
5: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ανακεφαλαιοποίηση.
4: Ναι, ναι.
5: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
4: Τα οποία τα
5: γιατί όλοι
4: εμείς,
5: φοβούνται
4: έτσι.
5: Τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος. Ο λαϊκισμός. Ακούστε όμως κάτι. Το λέει ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που του έχουν διαγράψει χρέος στην τράπεζα. Το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον Άδωνη, έτσι. Βέβαια, εντάξει, αναφέρθηκε στο νόμο Κατσέλη, που είναι μια... εντάξει, για να μου πείτε πώς γλίτωσαν με τον νόμο Κατσέλη. Αλλά δεν θα μείνω εδώ. Παρόλο που υπάρχει ένα δημοσίευμα για την κυρία Κατσέλη, ότι ενώ έβγαλε τον νόμο Κατσέλη, την ίδια στιγμή βρίσκονταν και στο επιτελείο ενός φαν. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε για μετά. Είπε ο κύριος Άδωνης, πριν τα μνημόνια η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 35 εκατομμύρια. Επιδότηση, εντάξει, κρατικό δίαιτη μια ζωή και το Πασόκ το ίδιο, τους πληρώναμε εμείς. Πού πήγαιναν αυτά τα 35 εκατομμύρια? Πού πήγαιναν? Σε νίκια, υπαλλήλους και τα λοιπά, ναι. Και σου λέει μετά τα μνημόνια, από 35 εκατομμύρια έπεσαν στα 4 εκατομμύρια και τα καημένα δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Ωραία. Για τον πολίτη, ο οποίος έπαιρνε 1500 το μήνα. Και ο μισθός του ξαφνικά πήγε στα 600. Υπήρξε καμία μέρημνα? Το σκέφτηκε κανείς? Θα μου πείτε, εντάξει. Α, το ατίνο ο πολίτης, εμείς είμαστε οι πολιτικοί, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα είναι και λαϊκισμός, βέβαια, έτσι, αν οι τράπεζες εξαφανίσουν τα χρέη των κομμάτων, έτσι είπε. Γιατί όλα αυτά πληρώθηκαν από την ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να μας πούν πόσα έδωσαν για αυτή την ανακεφαλοποίηση, για να ξέρουμε κι εμείς. Γιατί η ανακεφαλοποίηση έγινε από χρήματα δικά μας, όλου του κόσμου, μηδενός εξαιρουμένου, εκτός των πολιτικών. Και γιατί, κύριοι πολιτικοί ή και ακόμη και άνθρωποι που πληρώνουν ακόμη δάνεια, υπό το φόβο να χάσουν το σπίτι τους? Γιατί να τα πληρώνουν? Γιατί τα φανς πετάνε κόσμο στο δρόμο? Και δεν είναι μόνο να πω ότι είναι εντάξει και υγιής ο άλλος το πετάει. Εδώ πετάνε ηλικιωμένους, πετάνε αμαία. Ανθρώπους που ευάλωτους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους πετάνε στους δρόμους. Δηλαδή για τα κόμματα που τους κόψανε από 35 εκατομμύρια στα 4 υπάρχει θέμα. Ενώ για τους πολίτες που συντηρούν το κράτος αυτό δεν υπάρχει κανένα. Έτσι. Ωραία δεν μας τα λέτε. Όμορφα δεν μας τα λέτε. Ωραία δεν μας δουλεύετε. έχετε και το θράσος, έχετε τον κινησμό να το ομολογείτε κιόλας. Δεν ξέρω, η κοινωνία πάντως είναι ένα καζάνι που βράζει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Έτσι. Όσο και να λένε ότι ο κόσμος δεν... Όχι, ο κόσμος τα καταλαβαίνει και πολύ καλά μάλιστα, εκτός από κάποιους οι οποίοι ταξιδεύουν αλλού, και ευτυχώς είναι λίγοι. Ο κόσμος όλα αυτά τα ακούει. Και ξέρετε, το θέμα είναι μην γίνει έκρηξη. Γιατί άμα γίνει έκρηξη, θα τους ψάχνουμε. Είπε το άλλο. Είπε ο Κοτρώτος, ο δημοσιογράφος, ότι και εγώ πληρώνω ακόμα το σπίτι. Και μάλιστα λέει και ο Άδωνης και εγώ. Καλά ρε Άδωνη. Ποιο σπίτι πληρώνεις για να ξέρουμε? Γιατί παλιά είχες ένα σπιτάκι αραχνιασμένο, μουχλιασμένο και φώναξε τις κάμερες, το έχω πει 100 φορές και θα το λέω, για να πεις ότι δεν είχε, για να λες ότι δεν είχες λεφτά ούτε να το βάψεις. Και μου εμφανίζεσαι σήμερα με 16 σπίτια. Μπορείς να μας πεις, αλλά δεν τον ρωτήσω ο Κοτρώτσος, ποιο από τα 16 ακόμα χρωστάει στις τράπεζες και δεν πληρώνει? Γιατί δεν πληρώνει, σε αυτό έχουμε ενημέρωση, δεν πληρώνει. Κανένας από αυτούς δεν πληρώνει ακόμη και τα ιδιωτικά τους δάνεια. Ενώ εσύ σαν πολίτης πρέπει να τα πληρώνεις. Να μην είσαι πατάξης. Όχι. Πρέπει να τα πληρώνεις. Να ακούς τους νόμους, να είσαι υπάκουος και να μην μιλάς. Πάμε για διαφημίσεις γιατί έχουμε κι άλλα στη συνέχεια.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22. Πρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο.

0: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Radio Samos. FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο μήκος κλίματος, έτσι για να δείτε τη ρεμούλα, το πώς αυτοί οι ίδιοι που νομοθετούν, οι ίδιοι σε κλέβουν, έτσι. Λοιπόν, και έχουν τα επιχειρήματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που έχει και ο απλός πολίτης, αλλά για αυτούς βέβαια τα επιχειρήματα είναι ιερά και όσια. Για τον πολίτη δεν είναι τίποτα, έτσι, καμία σημασία, κανένα ενδιαφέρον, να τον πετάξουμε στο δρόμο. Πάμε να ακούσουμε το Στουρνάρα, εδώ αυτό το που ανανέωσε και τη θητεία του. Εγώ πραγματικά το θεωρώ την καταστροφή αυτής της χώρας, αυτόν τον τύπο, την οποία βέβαια, η οποία είναι δημοκρατία, τον ξανάβαλε για άλλα 6 χρόνια. Ναι. Ο μέγας οικονομολόγος.
1: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε services. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
0: Υπάρχει μία ρύθμιση. Και βγαίνει ο άλλος, ο Ντελάλης της Νέας Δημοκρατίας, και σου λέει ότι από την επιχορήγηση δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Αλλά βγαίνει ο Στουρνάρας και λέει από την επιχορήγηση μπορούμε να τα πληρώνουμε. Τα πληρώνουν, έχουν γίνει και ρυθμίσεις και δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση, έτσι. Εδώ είναι το ψέμα του ψέματος σε όλες τις κλίσεις. Λοιπόν, και έτσι για να καταλάβετε το πόσο σας κοροϊδεύουν και εμένα μαζί όλους μας κοροϊδεύουν, πάμε 19 Τρίτου 2021. Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Εάν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι τα χρέη πρέπει να μην πληρώνονται, τότε θα υπάρξει γενικευμένη χρεοκοπία των πάντων και

0: καταστροφή της οικονομίας και απώλεια θέσεων εργασίας και όλων των πραγμάτων που είπατε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ που χρωστάς 10 χιλιάρικα, έστω και 100 χιλιάρικα, θα σου πάρουν το σπίτι και ό,τι άλλο έχεις. Έτσι. Ηρακλής. Ο νόμος που ψήφισε, ο Κούλης. Για αυτούς που χρωστάνε ένα δις, ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία 560 εκατομμύρια, ναι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ η οικονομία για αυτούς ανθίζει. Βέβαια, είπαμε, η Ελλάδα ζάχαρη κατά τον Άδωνη, έχει και άλλα πει αυτό το άτομο, εντάξει, και όλα βαίνουν καλώς. Γιατί εδώ τι λέει ο Άδωνης, ότι...
0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα παλιά έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
0: τράπεζες,
2: να, συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακυβολογής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ακυβολοποίηση.
1: Τα έχουν εξοφλήσει. Δηλαδή με τα λεφτά τα δικά μας αυτοί εξοφλήσαν τα δάνειά τους. Δηλαδή και το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι πιστεύω. Από την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή τα χρήματα που πληρώσαμε όλοι εμείς και τρεις φορές μάλιστα, έχει καθαρίσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρωστάει τίποτα. Ενώ εσύ και 5.000 να χρωστάς και 500 ευρώ να χρωστάς, έρχεται το μπιλετάκι από την ΑΔΕ για εντολή, λέει, κατάσχεσης. Μη μου πείτε τώρα ότι εδώ λειτουργεί το κράτος δικαίου, έτσι. Εδώ λειτουργεί το κράτος απάτης. Εδώ λειτουργεί το κράτος της ρεμούλας. Και μάλιστα, όπως είχε πει και πριν ο 18χρονος, βιαστές και δολοφόνοι. Όλα τα καλά τα έχει ο Μπαξές. Όλα. Όλα. Αλλά κατά τις δημοσκοπήσεις και τις interview παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης χτυπάει ένα τριαντάρι. Και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 13. Ε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Τι πιστεύετε εσείς? Πόσο ψέμα μας ξεφουρνίζουν κάθε μέρα? Πόσο? Και πόσο αντέχετε κιόλας με όλα αυτά τα ψέματα? Είναι μια καλή ερώτηση. Για να πάμε όμως, γιατί... Εντάξει, λέμε ο Άδωνης, είναι ένα, ξέρω εγώ, άτομο το οποίο είναι κολοτούμπας, είναι και εθνικός κολοτούμπας και το άλλο, το έχουν πει έτσι και στα κανάλια. Και μια λέει έτσι, μια λέει αλλιώς, μια λέει αλλιώτικα. Για να πάμε όμως εδώ και στην Ντόρα την Μπακογιάννη, την αδερφούλα του Κούλη, να δούμε τι μας λέει από μια... Στη Βουλή μέσα παρακαλώ, τις 19-12 το 2011.
3: Τα κόμματα, κυρία δεν υπάρχει καμία, κύριοι συνάδελφοι, χρωστούν συνολικά στις τράπεζες το ηλιγκιώδες ποσόν των 244,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μαζί. Χρωστούν 235 εκατομμύρια ευρώ. Ως εγγύηση έχουν δώσει την επιχορήγηση που ελπίζουν ότι θα πάρουν με βάση τους αριθμούς των ψήφων που ελπίζουν πως θα πάρουν την ώρα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δικοματισμός έχει πεθάνει, οι ψήφοι να τους πάρουν αποκλειστικώς αποκλείεται, αλλά κατά τα λοιπά οι τράπεζες χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούν με εγγύηση το 15 και 16. Και όπως γράφει πρόσφατα ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, δεν ενδιαφέρονται τα κόμματα και δεν συμπεριφέρονται ως εντολοδόχοι του λαού, αλλά ως πάταλοι εισοδηματίες με εγγυημένο εισόδημα. Το χειρότερο είναι ότι με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, βεβαίως, δεν θα μπορούσαν να πετύχουν οποιαδήποτε δανειοδότηση. Γι' αυτό καταφεύγανε παλαιότερα στην αγροτική και τώρα στην Τράπεζα Αττικής, κρατική τράπεζα, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανές ότι για να αποπληρώσουν τα κόμματα μέχρι το 2022 τα χρήματα τα οποία έχουν δανειστεί από τις τράπεζες, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν απολύτως τίποτα από τις χρηματοδοτήσεις. Αποδεικνύεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός των κομμάτων είναι το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής όταν οι διορισμένες διοικήσεις των κρατικών τραπεζών δανείζουν τις ηγεσίες των κομμάτων που τους διορίζουν σε βάρος των συμφερόντων των μετόχων και των φορολογούμενων.
1: Ακραίο φαινόμενο διαπλοκής. Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι, Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν τα λέει κάποιος από την αντιπολίτευση, δεν τα λέει κάποιος από κάποιος άλλος που δεν έχει σχέση. Τα λέει η ίδια η Ντόρα η Μπακογιάννη. Το 2011 που Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί χρωστούσαν το ηλικιώδες ποσό κατά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη 244 λέει, εκατομμύρια ευρώ. Τώρα που έχουν φτάσει στο 1 δις, τι ηλικιώδες τώρα. Τι ηλικιώδες ποσό μιλάμε. Εντάξει, εδώ μιλάμε για προϋπολογισμό, έτσι. Κράτους, όχι αστεία. Το ένα δις είναι προϋπολογισμό. Σαν αυτό έπεφε π.χ. στην υγεία. Αυτή τη στιγμή δεν θα φωνάζαμε όλοι. Δεν θα γκρινιάζαμε. Αν έπεφε στην παιδεία, δεν θα φωνάζαμε. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα να πάνε σε μισθούς και συντάξεις. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Να μην τα... Λοιπόν... Αυτά είναι τα όμορφα. Έτσι για να ξέρετε ποιοι μας κυβερνούν. Ποιοι θα ζητήσουν πάλι την ψήφο για να νιώσεις εσύ ωραία, καλά και υπέροχα. Λοιπόν, και μάλιστα είπε και το άλλο καταπληκτικό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έπαιρναν δάνεια και παίρνουν τότε, έτσι όχι σήμερα, σήμερα δεν ξέρω το καθεστώς που υπάρχει και πώς παίρνουν τα δάνεια, γιατί πήρε 30 εκατομμύρια πάλι η Νέα Δημοκρατία, ενώ χρωστάει, έτσι, είναι μαυρισμένη, στα κόκκινα, όχι απλώς κόκκινα, κατακόκκινα, μπορντό. Και πήρε και 30 εκατομμύρια. Για πήγαινε κι εσύ, αγαπητέ μου, συμπολίτη ή συμπολίτησα, σε μια τράπεζα και πες ότι εγώ θέλω να πάρω 100.000 ευρώ, 50.000, 10.000 ευρώ. Γιατί πιστεύω ότι θα ανοίξω μια επιχείρηση και θα πάει καλά. Υπάρχει περίπτωση. Θα γελάσουν στην τράπεζα. Ενώ τα κόμματα βάζουν εγγύηση την πιθανή επιχορήγηση βάσει των ψήφων που θα έπαιρναν τις εκλογές. Καταλαβαίνετε. Βάζουν εγγύηση κάτι αόριστο, την επιχορήγηση βάσει των ψήφων που θα έπαιρναν από τις επόμενες εκλογές και η τράπεζα σου λέει πάρτε χρήμα. Γι' αυτό οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό οι τράπεζες έρχουν να αντικαταστήσει όλα τα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό η τράπεζα σου βάζει καπέλο. Γι' αυτό η τράπεζα κάνει ό,τι γουστάρει. Σου λέει Εθνική 0,80 γιατί έχει το λογαριασμό το μήνα. Κάτι blue τέτοια και κάτι άλλα και τα λοιπά. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με τράπεζες, έτσι μακριά, αλλά από ό,τι ακούω συμπολίτες μου, πληρώνουν κάτι προμήθειες, οι οποίες είναι εντελώς. Και σου λέει πόσα είναι τα κέρδη του τριμήνου των τραπεζών, κάτι 200 δις. Μάλιστα, ωραία, καλά πάτε. Τους έχει δηλαδή η τράπεζα ένα λαιμοδέτη στα κόμματα και τα τραβάει όπως θέλει και περνάει ό,τι θέλει και μούγκα γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν και διαφορετικά και τελειώνουν όλα και την πληρώνεις εσύ. Δηλαδή πληρώνουμε εμείς την ανικανότητα αυτών, την αχρηστία τους γενικά. Ωραίο πράγμα. Σας αρέσει. Εντάξει. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Εγώ τα βγάζω στη φόρα. Παρόλο τον πόλεμο που δέχομαι, τα βγάζω και τα λέω. Αλλά το θέμα είναι όμως να ανοίξουμε λιγάκι τα αυτιά μας και να το βάλουμε να δουλέψει. Δεν λέω ότι δεν δουλεύει, δουλεύει. Αλλά πώς δουλεύει. Λοιπόν, γιατί αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι πέφτουμε πάλι στην ίδια παγίδα. Ποια παγίδα? Την παγίδα δηλαδή του δικοματισμού, του Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, που ήταν πριν το 10, που... Ενώ έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, μας ξύνιζε, μας μύριζε, βγάζαμε το Πασόκ. Μετά μας ξαναμύριζε με αυτό και τα λοιπά και το Πασόκ και βγάζαμε ξανά που ξεμύρισε λόγω του παρελθόντος του χρόνου η Νέα Δημοκρατία. Ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία. Και τούμπαλιν, έτσι. Αυτή η κατάσταση γίνονταν συνέχεια. Έτσι από την μεταπολίτευση και μετά. Τώρα βρέστε μου ένα κράτος τέτοιο στον κόσμο. Ένα και ένα κράτος. Υπάρχει? Δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί πώς γίνεται τη μια τετραετία να σε καταστρέφει, να βγάζεις τον άλλον, να σε καταστρέφει και αυτός και εσύ να επιστρέφεις το πρώτο. Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε, αν το θεωρείτε λογικό και τι να πω. Λοιπόν, για να πάμε, να συνεχίσουμε εδώ. Α, έχουμε και την από το γραφείο τύπου του Ελλάς. Όχι του Βελουχιώτη, ούτε του Χρυσογοίδη, του Τσίπρα, το Ελλάς. Η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, για αυτά που έλεγε ο Άδωνης και τα χαρακτηρίζει μάλιστα κινησμό για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε.
4: Ότι όλα τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα, ναι. Ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ.
5: Γιατί δεν...
4: Έτσι είπε, δεν πρόκειται, δεν είναι ρεαλιστικό, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, να αποπληρωθούν ποτέ, και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, καθώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει καλύψει αυτό το κενό και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, οι τράπεζες δεν θα έχουν κανένα κενό. Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
5: Εμείς.
4: Κάποιοι γονείς έχασαν τον ύπνο τους, κάποιοι πολίτες έχασαν τις ευκαιρίες τους, κάποιες οικογένειες βρέθηκαν μέσα στην περιδίνηση της αγωνίας, κάποιοι άνθρωποι το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά, κάποιοι επαγγελματίες δεν εκκίνησαν από την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους. Οπότε καλό είναι να μην ενδίδουμε σε τέτοιες ευκολίες και να μην λέμε. Γιατί είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έκανε μια δήλωση, ναι. Γιατί είπε ότι διαγράφει το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάω και στο δικό μας πρόγραμμα.
5: Πάω και στο δικό μας πρόγραμμα. Πάντως, πάντως που για το κύριο Τσίπρα προσωπικά,
4: ναι.
5: Είναι ένα δύσκολο πεδίο.
4: Για πείτε μου,
5: αυτό
4: γιατί...
5: των τραπεζών, ειδικά όταν επέλεξε σε μία από τις πρώτες επανεμφανίσεις του στο πολιτικό προσκήνιο, στο δρόμο προς τη δίδυση του νέου κόμματος, είπε ότι θα προτιμούσε να έχει κλείσει ο ίδιος τις τράπεζες.
4: Θα το βάλω και αυτό. Μάλλον θα σας απαντήσω πρώτα σε αυτό και μετά θα πάω στο δικό μας πρόγραμμα. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε το εξής. Είπε ότι ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο συμφέρον πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον. Είχαμε μέχρι το 2015 80 δισεκατομμύρια εκροή καταθέσεων, γεγονός που υπονόμευσε ανεπίτρεπτα τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Είχαμε μετά το 2015 άλλα 30 κάτι δις εκροή καταθέσεων και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε και είπε το 2016 ότι τα capital controls ήταν το μόνο μέτρο το οποίο ευτυχώς απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Η διαπραγματευτική θέση της χώρας είναι σημαντική, στηριζόμαστε σε αυτή και πρέπει να είναι ενισχυμένη. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές θέσεις μας, να πω ότι καμία διακήρυξη, άκουσα πριν την κυρία Σιούτη, καμία διακήρυξη δεν έχει συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις για το όνομα του Θεού. Δίνει ένα γενικό ιδεολογικό
5: πολιτικό...
4: Αλλά και
5: αυτό το ζωή με αξιοπρέπεια δεν λέει και κάτι.
4: Δίνει ένα γενικό...
5: Και εγώ μπορώ να το πω.
1: Δίνει ένα γενικό, αόριστο βέβαια, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμή στον Τσίπρα να δίνει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά με τη σχέση με τις τράπεζες, ότι και ο Τσίπρας έφερε τα φάνης, έτσι, για να ξέρω, μάλλον. Όχι, τα φανς, για να είμαι ειλικρινής, εδώ στην Ελλάδα είχαν μπει επισημήτη το 2003. Όμως δεν είχαν το δικαίωμα τα φανς να κινούν πληστηριασμούς. Δηλαδή να καταθέτουν προτάσεις στα δικαστήρια και από εκεί να γίνεται μέσω δίκης και τα λοιπά να πηγαίνεις για πληστηριασμό. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας με ένα νόμο του Τσακαλώτου. Τελεία και παύλα, για να τα βάζουμε έτσι ορθά τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα εδώ είναι ότι εγώ βέβαια τον Τσίπρα δεν τον έχω ακούσει να λέει κάτι για, ούτε για τις τράπεζες, ούτε για τα funds, ούτε για τους δανειολήπτες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ευθύνονται επουδενή και με τίποτα. Το θέμα βέβαια, εντάξει, λέει για τον κινησμό του Άδωνη, ο οποίος προσπαθεί με άλλον τρόπο να σταματήσει αυτό το «Η Νέα Δημοκρατία» και το ποσό χρωστάνε ένα δις, γιατί ακούγεται άσχημα και χαλάει την εικόνα των κομμάτων. Το θέμα είναι ότι αυτά ανεβαίνουν όμως. Και δεν ανεβαίνουν λόγω μόνο των επιτοκίων κτλ. Ανεβαίνουν γιατί παίρνουν πάλι δάνεια. Που ένας πολίτης δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να το κάνει. Ο πολίτης είναι στο έρμεο της τράπεζας, των services και το fans. Έτσι, για να ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Και τώρα μάλιστα ο Μητσοτάκης προσφάτως έβγαλε και ένα νόμο που δεν χρειάζεται, λέει, το δικαστήριο να αναγγέλει κατάσχεση. Δηλαδή, πώς το λέει, κάπως... τέλος πάντων, έχει μια ειδική ονομασία όσον αφορά για να είναι το τελευταίο στάδιο της κατάσχεσης. Μπορεί να το βγάζει, λέει, ο δικηγόρος του φανς. Να μην ενοχλούμε και την δικαιοσύνη πάνω σε αυτά τα θέματα, να μην εξετάζεται και έχουμε τώρα τον... δηλαδή, για πέστε μου εσείς για τη δικαιοσύνη. Πέστε μου, είναι δίκαια όλα αυτά. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, καλά, έχουμε και το... και τον Μπολάκη, ο οποίος και αυτός μίλησε για τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, για να έχουμε παρέμβαση, μάλιστα. Να πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε.
6: Έλα, Νίκο. Έλα.
1: Ακούω τη φωνή μου, Μανώλη, τι γίνεται. Έλα.
6: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, ακούω, ναι.
6: Ωραία.
1: Πες μου.
6: Λοιπόν, σας συγχαίρω καταρχάς, διότι κάνεις μια σωστή και σοβαρή ανάλυση και ο κόσμος ξέρει. Δεν μπορεί να πει μετά ότι δεν ήξερα.
1: Εδώ είναι το θέμα, Μανώλη.
6: Δεν μπορεί να πει μετά δεν ήξερα. Δηλαδή, πρώτη, έχουμε μια κυβέρνηση απατεώνων, κανονικών απατεώνων. Διότι κακώς λειτουργεί και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Κακώς λειτουργούν.
1: Συμφωνώ.
6: Δηλαδή το τεράστιο ποσό, το ηλικιώδες των 200 εκατομμυρίων, τώρα είναι, δεν είναι ένα, λάθος κάνεις, είναι ένα εκατό. Είναι 545 τόσα της Νέας Δημοκρατίας και 520 του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτά είναι ψηλά τα υπόλοιπα.
6: Όχι, να λέμε την ακρίβεια. Και εκ των οποίων, πρόσεξε, εκ των οποίων τα 52 εκατομμύρια ήταν του περσινού χρόνου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, όντως.
6: Δηλαδή οι φιέστες και οι ομάδες αλήθειας και όλα αυτά ήταν τα περσινά. 52 εκατομμύρια ήταν.
1: Έτσι. Ναι.
6: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει ο Βόθρος υπουργός κατά τον Ασλανίδη, το χαροκαμένο πατέρα, ο Βόθρος υπουργός, διότι περί αυτού πρόκειται, του Άδωνη Γεωργιάδη, ένας σκέτος Βόθρος. Λοιπόν, αυτός, δηλαδή είναι τόσο ελεηνός και θασής, δηλαδή σου λέει δεν τα πληρώνουμε ρε. Δηλαδή, τι δεν πει δεν πληρώνεται ρε. Δηλαδή, ο άλλος η κορόιδο που του παίρνουν για 1.000-2.000 ευρώ το σπίτι, και τον πετάνε και έχουν και πολλές περιπτώσεις αμαία μονογονοϊκές οικογένειες που τους πετάνε στον δρόμο.
1: Έτσι, έτσι.
6: Και αυτοί δεν γουστάρουν να πληρώσουν. Δηλαδή ξοδεύομαι, σου κάνω πλήση εγκεφάλου, είσαι ζώων ψηφοφόρε της Νέας Δημοκρατίας, θα με ψηφίσεις ξανά με λεφτά δικά σου και δικά μας ολονούμε βέβαια και δεν τρεις τίποτα.
1: Ναι, αυτό λένε, Μανώλη, δεν το έχεις
6: πάρει. Μα δηλαδή καμιά φορά, κοίταξε, πέρα από τα λαμόγια και τους διαφερμένους και τα ελεηνά υποκείμενα, τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία που έχουν τους λόγους τους, ο αγνός νεοδημοκράτης, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ένα νεοδημοκράτης νοικοκυρέως που εν πάση περιπτώσει μπορεί κακώς να τοποθετηθείτε σε αυτήν την παράταξη διότι δεν είναι τα συμφέροντά του. Για λόγους ιστορικούς, έστω. Δεν τον κατακρίνω γι' αυτό. Δικαίωμά του.
1: Ναι.
6: Αλλά αυτός, εάν ψηφίσει τη σημερινή απατεώνικη προδοτική Νέα Δημοκρατία του αρχιπροδότη ελεηνού κλέφτη Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε θα έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί να επικαλεστεί δίθεν κομματική τη στιγμή που δύο πρώην πρόεδροι, δύο πρώην πρωθυπουργοί του λένε ότι πρόκειται περί ενός προδότου που έχει πουλήσει και ειδικά τα νησιά εμείς. Δηλαδή δεν είναι ούτε φήμη στο τίποτα. Του το λένε δύο πρώην αρχηγοί του κόμματος και πρωθυπουργοί.
1: Έτσι.
6: Κατάλαβες.
1: Μα Μανώλη,
6: δηλαδή,
1: να σου πω τώρα.
6: Πρέπει, δηλαδή να, ο ένας νεοδημοκράτης με τον άλλο πρέπει να πλακωθούν στα χαστούκια του που είναι ξύπνα ρε βλάκα. Εκτός αν είσαι ελεηνό λαμόγιο, αματόσκελο και τα πιάνεις από τα 83 εκατομμύρια που είπε ο Σταϊκούρας που ήρθαν στη Σάμο και λαδωθήκαν ορισμένα λαμόγια νεοδημοκράτες και δυστυχώς δεν βγήκανε στη φορά.
1: Ναι.
6: Αλλά ο αγνός νεοδημοκράτης, ο οποίος δεν τα πιάσε, δεν είναι προδότης, από εκεί και πέρα, τι δουλειά έχει με αυτό το ελεηνό προδοτικό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία τώρα? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Μάνολη, εδώ είναι όλοι στο κόλπο. Κοίταξε να δεις. Είπα προηγουμένως για την Λουκά Κατσέλη.
6: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι έβγαλε τον νόμο που, ναι, που φάνηκε σαν ο σωτήριος νόμος του της Κατσέλη.
6: Το διάβασε. Και τώρα είναι,
1: και είναι μέλος της
6: πρόεδρος μη αυτής.
1: Όχι τώρα.
6: Φαν που παίρνει τα σπίτια.
1: Όχι τώρα. Όχι τώρα. Το ίδιο διάστημα. Ήταν μέλος της Πέπερ Ελλάς.
6: Ενός προηγουμένως.
1: Ενός φαντ.
6: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί νομοθετούν και από πίσω κάνουν τις δουλειές τους, καταλάβες?
6: Δηλαδή ειλικρινά εγώ απορώ, με τον κόσμο, Νίκο. Μη μου πεις πάλι ότι δεν φταίει ο κόσμος. Φταίει ο κόσμος. Διότι από τη στιγμή που δεν ξέρει, εντάξει, δεν ξέρεις, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Αλλά
1: σου...
6: από εκεί πέρα όταν ξέρεις πλέον και βγαίνουν κάθε μέρα στη φόρα και τα γράφουν,
1: ναι,
6: και επισήμως τα λένε οι ίδιοι.
1: Εδώ,
6: δηλαδή
1: υπάρχει...
6: όταν σου λέει ο Άδωνης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσω, λέει, 540 εκατομμύρια. Τι λέει ρε, δεν υπάρχει και συνεχίζει να παίρνεις. Δηλαδή εγώ απορώ πώς κατεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και παίρνει τη δυνατότητα να ανακηρυχθεί κόμμα όταν
1: πώς...
6: είναι χρεοκοπημένο.
1: Πώς περνάει από τον Άριο Πάγο.
6: Να... αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, για πάει, κοίτα και ένα άλλο θέμα, έτσι. Ενώ έχει γίνει το θέμα με τον ντρόν, έτσι, το ουκρανικό κτλ., μας έχουν γράψει οι Ουκρανοί, όχι εμάς, τον Δένδια και τον, ναι, Μητσοτάκη στα παλιά τους υποδήματα. Η Ελλάδα στέλνει 66 οβιδοβόλα και 68 πυροβόλα.
6: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και δεν το βγάζουμε εδώ εμείς, το βγάζει η Ουκρανία σαν είδηση.
6: Ναι.
1: Έχουμε τον Τούρκο απέναντι που γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου αυτό το
6: όχι
1: διάστημα.
6: Κίνδυνος. Προαναγγέλλεται θερμό επεισόδιο.
1: Ωραία.
6: Δεν είναι κίνδυνο.
1: Έστω προαναγγέλλεται.
6: Είναι σιγουριά τώρα.
1: Και εμείς συνεχίζουμε να αφοπλίζουμε τα νησιά μας. Δηλαδή τώρα τι. Όχι, πες μου σε παρακαλώ, δηλαδή τι είναι αυτό?
6: Κοίταξε.
1: Δηλαδή όσο και να.
6: Που τα λέμε...
1: Εγώ σε καταλαβαίνω τόσο. Δηλαδή γιατί είσαι στρατιωτικός και έχεις μάθει μια άλλη ορολογία και κάποια άλλα πράγματα.
6: Σε αυτά. Αλλά... κοίταξε.
1: Ναι.
6: Πέντε πρώην αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων. Αγεθά. Πέντε. 31 αντιστράτηγοι διαφόρων στρατάρχες σε διάφορες θέσεις. Έχουνε, τους έχω μετρήσει και έχω τα ονόματα. Έχουνε δηλώσει επισήμως ότι η ενέργεια του Μητσοτάκη να αποστρατικοποιήσει τα νησιά να τα στείλει στην Ουκρανία, ναι, είναι αντεθνική ενέργεια.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή προδοτική ενέργεια. Δηλαδή δεν το λέει και σίγουρα δεν πρέπει να τα λέει Πασόκη αυτή. Ο Ελληνοδημοκράτος ήταν.
1: Έτσι, ναι.
6: Δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή τι να πούμε, δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να, δηλαδή, να φανταστώ ένα νορμάλ άνθρωπος χωρίς να είναι προδότης ή λαμόγιο ή κομματόσκυλο να επιλέξει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και να το ρίξει στην κάλπη. Ειδικά στα νησιά τα οποία ήδη επισήμως είναι πουλημένα και από... δηλαδή προφανώς ίσως και αυτό το χρόνο να χαθεί η ελληνική
1: κυριαρχία
6: πάνω σε αυτά.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω Μανώλη, πάντως δεν έχουμε ποτέ των ποτών εκτός από τη Χούντα, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση λέω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο. Αυτό δηλαδή η μπόχα, η δυσοδεία, αυτό
6: ναι,
1: το ρεζιλίκι.
6: Δηλαδή,
1: αυτό...
6: πέρα από αυτό. Και, δηλαδή και προδότες και κλέφτες και απατεώνες και δοσύλλογοι, τα πάντα όλα. Εδώ βγήκε χθες της Κυριακής και λέει η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη, η οποία λέγεται AI Relayed,
1: ναι,
6: επήρε, δήθεν διαφήμισε τον έρανο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Προέδρου που πάει κατηγορείται για απάτη του Μαρτίνη,
1: ναι,
6: εισέπραξε από τον έλανο που έκαμε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1.357.073 από τον έρανο, ναι, από τον έρανο, Και πήρε η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη 235.476 ευρώ.
1: Για
6: δηλαδή
1: ποιο...
6: πήρε το ένα πέμπτο,
1: ναι,
6: το εισπράξιο που έκαμε ο Λιανικός Ερυθρός Σταυρός για να καλύψει τις ανάγκες του κλπ. Τα πήρε η κόρη της Ντόρας. Μα το καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ωραία πράγματα.
6: Δηλαδή και δεν ξεσηκώνει το κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Μανώλη, η Πατμόν είναι ο κόσμος. Είναι η Πατμόν. Στο λέω εγώ, γιατί τα μηνύματα που δέχομαι τελικά, αυτό δείχνουν.
6: Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Κοίταξε, Νίκο, αυτά που ακούω κάθε μέρα από την Κρήτη και γενικά από τα μέσα ενημέρωσης είναι τρομακτικό. Κάθε μέρα βγαίνουν από 110 μέχρι 100, μέχρι από 800-900 μέχρι 1400 άτομα. Τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
6: Και λένε ότι έχουν μαζευτεί πάνω από 100.000 στη Λιβύη, τους οποίους τους συντονίζει η Τουρκία, οι μυστικές υπηρεσίες που έχουν το know-how με τους διακινητές στις Τουρκίες, για να μην φανεί ότι τους φέρνει στα νησιά και να πει ότι ξέρεις, να, εγώ είμαι καλή και δεν τους στέλνω στην Ευρώπη. Έχουν μετακομίσει στη Λιβύη και οργανώνουν αυτές τις αποστολές.
1: Καλά,
6: και τι κάνουν οι δικοί μας?
1: Κάτσε, η φρεγάτα που είχε στείλει ο Μητσοτάκης κάτω για να φύγει. Τι έγινε? Ξέρεις, Μανώλη, το παιχνίδι ποιο είναι? Είναι κολποκρόσο. Να σου το πω ποιο είναι το παιχνίδι. Έτσι, επειδή κάθε μετανάστης που δηλώνεται και μένει στην Ελλάδα, είτε παράνομα εισερχόμενος είτε νόμιμα κτλ., παίρνει 3.000 το κεφάλι το μήνα η κυβέρνηση για να τον ταΐζει, για να τον ποτίζει, για να τον προσέχει. Και εδώ υπάρχει άλλο ένα σκάνδαλο και που ασχολείται η Λάρα Κοβέση, λέει,
6: ναι,
1: διότι λέει από αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν καν στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή καταλαβαίνεις το παιχνίδι ποιο είναι?
6: Μα εδώ πέρα ένας ο μαφιόζος του Ηρακλείου, ο Χιλετζάκης, ο νεοδημοκράτης, ο μπράβος και κουμπάρος του Αβγενάκη και ο υποδιευθυντής, ο Λαμπράκης του Ανδρουλάκη,
1: ναι,
6: αυτή η μαφιόζικη εταιρεία που είχαν οι δύο αυτοί, ήταν, όπως θα θυμάσαι, και διακινούσαν λαθρομετανάστες.
1: Ήδη το έκαναν, ναι.
6: Ήδη λαθρομετανάστες, δηλαδή ξέρω εγώ τι με χοντρά αυτά,
1: business.
6: Και τους προάγανε στους ντόπιους για να μαθαίνουν ελιές και λοιπά.
1: Business, έτσι.
6: Business, κανονικά.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σκλαβοπάζαρο, με συγχωρείς.
6: Μα αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει Μανώλη, δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να βάλω διαφημίσεις.
6: Ναι. Θα πούμε κι άλλα.
1: Άκου, έχω στη συνέχεια, έχω πράγμα εδώ. Άκου σήμερα.
6: Ωραία.
1: Άκου. Λοιπόν,
6: καλή όρεξη στους κόμους. Όσοι έχουν να φάνε, πιστεύω να έχουν σαμιώτες ακόμα.
1: Εντάξει, έχουν. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
6: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, έκανε παρέμβαση ο Μανώλης ο Καλλιγέννης. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνει στην άσφαλτο. Σκίζει τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών. Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις. Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή. Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208. Για Μότο και Μαρίν, στο Μένεγα θα έρθεις. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: υπεύθυνος εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής δημοσκόπος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Radio Samos 102, και βέβαια να πάω σε μηνύματά σας. Μου στέλνει ο Δημήτρης και μου λέει βγαίνουν οι στρατηγοί και λένε άλλα, δεν κάνουν κάτι. Καλά λέει ο στρατηγός, ό,τι θέλουν, δεν ξέρω τι θέλουν, λοιπόν δεν μπορώ να το πω Δημήτρη μου αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν είναι στρατηγοί, υποστρατηγοί και έχουν κέρυες θέσεις στο στράτευμα, δεν τους βλέπω να μιλάνε. Δεν τους βλέπω να ανοίγουν το στόμα τους. Όταν πάνω σύνταξη και δεν ξέρω βρίσκονται μεταξύ άνοιας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, βγαίνουν να κάνουν βαθιστόχαστες αναλύσεις. Οι πιο πολλές ουσιαστικά όσα έχετε ακούσει πέφτουν έξω, δεν είναι. Λέμε για να λέμε και για να εμπλουτίζουν τα δελτία ειδήσεων ή τις διάφορες έτσι, δημοσιογραφικές εκπομπές. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Όταν όμως είναι πάνω δεν κουνιέται τίποτα. Σούζα, έτσι, σούζα. Σούζα όλοι τους. Λοιπόν, μου στέλνει και ο Κώστας και μου λέει εδώ ότι από τη μία υπάρχουν οι βόθροι της Νέας Δημοκρατίας και άλλων πολιτικών φορέων, τα παπαγαλάκια, δικαστικοί και άλλοι από την άλλη, κάτι υπέροχα άτομα, όπως ο νεαρός που δίνει πανελλήνιες. Άλλωστε, λέει, το έγραψε και εντάξει, εδώ είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, έχει το νου στο παιδί και ήθελε να ακούσει λίγο το τραγούδι, το έβαλα το τραγούδι, ούτως ή άλλως βάζω ένα τραγουδάκι έτσι πριν ξεκινήσω σε κάθε, μετά από κάθε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα γιατί εδώ, να πάμε να ακούσουμε και τον Μπολάκη, και τον Μπολάκη για τα, για τα δάνεια. Για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα δεν αναφέρομαι ακριβώς, είναι 560 και 520 τόσο και τα λοιπά. Το ένα δις είναι ότι πρέπει. Το ένα δις και είναι για ένα δις 100. Πάει με αυτά τα δύο μαζί με τα υπόλοιπα, να το βάλουμε ακριβώς στην πρόσθεση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με ποιο δικαίωμα κατεβαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι ανίκανοι και άχρηστοι να διευθετήσουν τα δικά τους οικονομικά, των κομμάτων τους, τα δικά τους, και θέλουν να διαχειριστούν τα δικά μας. Δηλαδή, πέστε μου εσείς, αν είχατε μια επιχείρηση, θα βάζετε κάποιον λογιστή από αυτούς οι οποίοι είναι ξοφλημένοι εντελώς οικονομικά, ξοφλημένοι, ανίκανοι, άχρηστοι, θα τους βάζετε ποτέ σε μια θέση να διαχειριστούν τα οικονομικά σας? Και σου έρχονται τώρα με το έτσι θέλω, βέβαια λόγω ενεκα ψήφων και ενεκα... Τώρα οι ψήφοι ξέρουμε πως γίνεται έτσι, ας είναι καλά ο ΠΚΠ. Εκεί μας τα γύρισε λίγο η κυρία Τυχεροπούλου. Βέβαια δεν τα βάζουμε την κυρία Εισαγγελέα. Γιατί αν αντιληφθώ, για να πάω και στο κομμάτι αυτό, επειδή στα δελτία έγινε viral, ότι από τους 11 λέει 5 δεν είναι και τόσο, είναι λίγο και δεν είναι πολλά τα ποσά κτλ. Με αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, με αυτά τα ηχητικά που έχουν βγει, με τις διαπλοκές σχέσεις Greek Mafia κτλ. Αυτή η γυναίκα, η κυρία Τυχεροπούλου, εγώ απορούσα πως μέχρι σήμερα είχε το θάρρος και την τόλμη να στέλνει αυτές τις δικογραφίες και όλα αυτά τα στοιχεία στην Ευρώπη. Ειλικρινά απορούσα. Λέω, εδώ είδαμε τι έγινε με το γιο της ανακρίτριας για το έγκλημα των Τεμπών. Έχουμε πόσους θανάτους για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι δύο που ήταν μέσα στην Επιτροπή και δύο τη σύμπτωση σκοτώθηκαν σε τροχαίο μέσα σε 15 μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών. Πριν την περασμένη εβδομάδα πέθανε ξαφνικά κι άλλος ένας, ο οποίος διαχειριζόταν, λέει, τα βίντεο κτλ. Δηλαδή, και αναρωτιόμουν τώρα, κάνω το συνειρμό, πώς αυτή η γυναίκα είχε το θάρρος, το σθένος, να μπορέσει να τους καταγγέλει έτσι στα ίσα. Παρόλο τους διωγμούς που τις έχουν κάνει. Και μπαίνω εδώ στην απλή σκέψη και μη μου πείτε ότι δεν μπαίνει σε κανενό στο μυαλό αυτή η σκέψη, έτσι. Δεν υπήρξαν απειλές και εκβιασμοί στην κυρία Τεχεροπούλου. Πιστεύω ότι μετά από κάποιο διάστημα κάτι θα βγει. Είμαι σίγουρος. Γιατί αυτό το οποίο κυβερνά αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί και όπως είπε και η Λάρα Κοβέση, εγκληματική οργάνωση. Όταν ακούς τη λέξη εγκληματική οργάνωση, είναι ικανή για το οτιδήποτε. Είναι ικανή για το οτιδήποτε. Εντάξει. Μην πάω και στο θέμα. Είδαμε και αυτό το οποίο έγινε στον αγώνα του Ολυμπιακού για τον τελικό που πήρε το κύπελλο Ολυμπιακός μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Σας ρωτάω, εκτός από τον Sky που έκανε μια πολύ μικρή αναφορά, μήπως το είδατε σε κάποιο κανάλι? Όχι. Η κόντρα αυτή η οποία έγιναν, πέσανε φτισήματα, χαστούκια και μπουνιές μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, έτσι, το δεξί του χέρι, και σήμερα ακόμα μπορεί να είναι άτυπα, είδατε εσείς πουθενά καμία αναφορά να γίνεται σε κάποιο κανάλι? Όχι. Το είδατε μέσα από τα social media, από τα κινητά τηλέφωνα των παρευρισκομένων, που οι άνθρωποι είπαν είναι μια αμάβρωση του ενός τελικού κτλ. Κτλ. Και έθεω ότι θα γίνει και ένα δικαστήριο για την οπαδική βία και παπάντζες και δούλεμα και να υπάρχουν όλα αυτά. Αυτή είναι η όμορφη χώρα που ζούμε, αυτή είναι η χώρα που μας αρέσει. Δεν εννοώ από πλευράς γεωφυσικής. Η χώρα είναι πανέμορφη, πετάει, από τις καλύτερες. Μιλάω από την κυβέρνηση και αυτούς οι οποίοι έχουν κάτσει πάνω στο σβέρκο μας. Για να πάμε, έχω παρέμβαση, καλό μεσημέρι.
2: Έλα Νίκο, με συγχωρείς δύο λεφτά. Την Τεχεροπούλου παίρνανε τηλέφωνο, κατέθεσε στην προανακριτική ότι έπαιρνε τηλέφωνο ο Φραπές και απειλούσαν αυτή και τα παιδιά της.
1: Ναι, εντάξει, αλλά επειδή γυρίζουν λίγο τα πράγματα και το κάνανε και θέμα τα κανάλια, όλα σύσσωμα.
2: Ναι, ότι δίθεν να πούμε τρεις από τους 11 είναι κάτω, όχι είναι κάτω από, δεν είναι κακούργημα.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ότι είναι λίγο. Αλλά την Τεχεροπούλου, και μπράβο στις να πούμε, εγώ κανονικά, δηλαδή αν βγει καμιά Καριστιανού και παίξει ρόλο, κανονικά πρέπει να τη βάλουμε υπουργό Γεωργίας την αυτή είναι.
1: Την Τεχεροπούλου. Δεν ξέρω.
2: Κανονικά μια κυβέρνηση λαϊκή, μια κυβέρνηση η οποία να πούμε θα κοιτάζει το λαό, θα πρέπει να βάλει την Τεχεροπούλου υπουργό Γεωργίας, για που ξέρει το θέμα, για να βάλει τάξη τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Πάντως
2: αυτή την απειλήσανε. Ναι. Κατατέθηκε. Εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ναι, για να φτάνει όμως στο τελευταίο σημείο και να τα γυρίζει λίγο, Μανώλη, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει, έτσι.
2: Κοίταξε, ναι. Δεν τα γύρισε λίγο. Δηλαδή, απλά υπολόγισε τη ζημιά. Δεν είπε ότι δεν τα είπαν αυτά στις ταινίες.
1: Όχι, αυτά είναι καταγεγραμμένα.
2: Ναι, η ζημιά, δηλαδή απλά έκαμε κοστολόγηση. Mm-hmm. Αλλά κοστολόγηση και λέει να πούμε εντάξει, να πούμε δεν ήταν όλοι, δεν κάμανε δισεκατομμύρια. Αλλά άμα τυχόν δεν φταίνε. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο που πήρε ο Φραπές, κάπου 700.000 ο Χασάπης ή η Σεμπερτζίδο, με τον άντρα σου πήρε κάπου μισό εκατομμύριο.
1: Τι μισό εκατομμύριο?
2: Πώς τα πήραν αυτοί?
1: Μόνο μισό εκατομμύριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί Μανώλη υπάρχουν τα ΦΥΜΗ τα οποία έχουν καλυφθεί εντελώς με τα 13 εκατομμύρια και με τα 19 εκατομμύρια από την Καλαμάτα. Αυτά που πήγανε, Μανώλη.
2: Ναι, με όλα αυτά. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε.
1: Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει.
2: Απειλήθηκε και αυτή. Και μπράβο τη να πούμε ότι είσαι τσαγανό και συνέχισε.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ θα πρότεινα να είναι η επόμενη υπουργό Γεωργία η Τεχεροπούλου.
1: Ένα, μα ξέρει από φιντάνια και τέτοια, γιατί όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, Μανώλη, έγινε. Χιούμορ του έκανα του Μανώλη, εντάξει, χρειάζεται. Λοιπόν, για να είμαστε και λιγάκι έτσι, να έχουμε και ένα χαμόγελο, γιατί έχει χαθεί το χαμόγελο από τα χείλη μας. Πάμε να ακούσουμε τον Μπολάκη που αναφέρεται και αυτός στα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
3: Ότι πήρε τόσα από τη Χαντή. Δεν λέει τι υπόλοιπο υπάρχει σήμερα. Εδώ βλέπω ότι χρωστάνε 530. Δεύτερο, πότε έγιναν οι τελευταίες συμβάσεις ρύθμισης με κάθε τράπεζα? Ποιο είναι το σημερινό δανειακό υπόλοιπο αναπιστωτικού φορέα? Τρίτον, ποιοι είναι οι όροι της αποπληρωμής αναφορικά με τη διάρκεια, δοσολόγιο, επιτόκιο, πιθαλόν balloon payment, δηλαδή δίνω κάτι ψηλά μπροστά και όλο μαζί στο τέλος, δηλαδή ποτέ, όταν φτάνω στο τέλος, του τραβάω άλλα 50 χρόνια πίσω. Αναπιστωτικό φορέα. Τα δάνεια, αν έχουν μεταβιβαστεί σε funds ή όχι και αν ναι, σε ποια. Σε ποια funds συγκεκριμένα. Δώσε μας ονομαστικό κατάλογο σε μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχει αυτό στο πόδεν έσχες. Αυτά έχουν τυπλοποιηθεί. Έχουν πάει εκεί. Έχει, ξέρουμε ποια funds της Alpha Bank το έχει πάρει. Της Eurobank το έχει πάρει. Ποιο είναι από αυτά που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο και παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αν μεταβιβάστηκαν τα δάνεια, σε ποιες αξίες μεταβιβάστηκαν, ποσό τιμήματος και ποια μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης έχουν γίνει έως σήμερα. Αν τα δάνεια εν συνόλο ή εν μέρη παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών, έχουν οι τράπεζες κινήσει τα αναγκαστικά μεταείσπρακτες όπως σε όλους τους πιστωτές τους? Να αναφερθούν, να μας πείτε ποια είναι τα αναγκαστικά τέτοια μέτρα εισπράξης.
1: Μάλιστα. Αυτά μας είπε ο Πολάκης. Για να πάμε σε ένα πολύ ωραίο τώρα, έτσι για να δείτε. Θα ακούσετε, έχετε ακούσει βέβαια προφανώς, όσοι παρακολουθούν τηλεόραση, το τι γίνεται με τις δημοσκοπικές εταιρείες που αρχίζουν να φωνάζουν, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που από δεύτερο πήγε τρίτο, τέταρτο σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τα έβαλε με τις εταιρείες κτλ. Και βγαίνει λοιπόν ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll και ακούστε παρακαλώ τι λέει. Έτσι για να καταλάβετε, να πάρετε έτσι τη γνώση, τι εξυπηρετούν και τι νομίζουν ότι είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα. Πάμε.
0: Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Μένες ποτέ να ακούσει κάτι τέτοιο.
4: Θέλω λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στην εκπομπή του Real, του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και επειδή υπήρξε αυτή η έντονη δυσφορία, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή σου βγάζει τη Νέα Δημοκρατία 30% και όλα τα άλλα κόμματα τα έχουν από 13 και κάτω. Εντάξει, έχουμε τερματίσει εντελώς. Και βγαίνει αυτός ο τύπος και λέει, αν το συνεχίσουν λέει, να κοντράρουν τις δημοσκοπικές εταιρείες, δεν θα είναι καλά τα πράγματα για αυτούς. Αυτό αφήνει να εννοεί. Δηλαδή τι? Πρέπει να του πούν ότι ο κόσμος ψηφίζει και όχι οι δημοσκοπικές εταιρείες. Ξέρουμε το ποιόν, το ήθος και τον τρόπο που λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες σε αυτή τη χώρα. Και ξέρουμε ακόμη ότι πολλές έχουν και το ασυμβίβαστο. Δεν έχουν δικαίωμα καν να κάνουν δημοσκοπήσεις. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται πρωτοσέλιδο από κάποιες κυβερνητικές εφημερίδες, από κάτω από την ΕΡΤ, από το ΣΚΑΙ και τα λοιπά, απλώς και μόνο για να δημιουργήσουν στον κόσμο μία εικόνα ότι ο Κούλης έχει φέρει τα πάντα, όλα τα ωραία σε αυτή τη χώρα και ο κόσμος τον ψηφίζει. Η πραγματική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ό,τι κόλπα και να κάνετε, ό,τι απειλές και να ρίχνετε, όπου και να τις ρίχνετε, θα στραφούν πάνω σας. Γιατί ειδικά η Opinion Poll το 23, πόσο έδινε το Μητσοτάκη σε ευρωεκλογές, 27%, 28%, πόσο έδινε. Και πήρε 31, 32, στις ευρωεκλογές λέω. Ήταν out. Άρα λοιπόν, νομίζουν ότι αυτοί κάτι κρατάνε στα χέρια τους, δηλαδή ότι επειδή έχουν το της δημοσκόπησης και οι ερωτήσεις οι οποίες είναι κατά το ανάλογα με την ερώτηση είναι και η απάντηση, η οποία μπορεί να μην ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε αυτό το οποίο θέλει ο πολίτης, εκμιεύουν την απάντηση Και τελικά στην αναγωγή που γίνεται και υποτίθεται από αυτούς τους επιστήμονες που ξέρουν τι θα ψηφίσει και ο αναποφάσιστος, δηλαδή μπαίνουν στο μυαλό του. Τι θα ψηφίσει ο αναποφάσιστος, σου βγάζουν τα ποσοστά. Μα πιο πολύ μπορεί να πιστέψει μια καφετζού, μια που ρίχνει τα χαρτιά, παρά αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε δει κατά πόσες φορές έχουν πέσει έξω. Και βγαίνουν τώρα και απειλούν. Δηλαδή να μην αντιδρούν κανένα, να μην αντιδράει κανείς, κανένα κόμμα, διότι λέει θα τους τιμωρήσουν. Πώς. Θα δείξουν ότι π.χ. το Πασόκ έχει 1% και ο κόσμος θα το πιστέψει τώρα. Ή πιστεύει ο κόσμος ότι ο Μητσοτάκης χτυπάει πάνω από το 25%. Όταν μπαίνουν μέσα στην... μέσα τα δύο νέα κόμματα, του Τσίπρα και της Καριστιανού, που η Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται και φαίνεται από τα αποτελέσματα, η ψήφη που βουτάει είναι η περισσότερη μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και ας όχι τη Νέα Δημοκρατία, λέει στο 30. Μη μου πείτε τώρα ότι η Καριστιανού πήρε από το ΚΚΕ ή από τη Νέα Αριστερά, δεν ξέρω κι εγώ, το ποσοστό της, γιατί θα τρελαθώ, εντάξει, θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, όπως τα παρουσιάζουν. Η Καριστιανού έχει εμφανιστεί ως, και έχει χαρακτηριστεί μέσω κάποιων δηλώσεων ως δεξιά, έχει πει ότι ήταν παραδοσιακή δεξιά και από τότε με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κεντροαριστερός χώρος έκανε κάποια κλικ απέναντί της και αυτό φάνηκε. Δεν το λέω με την έννοια ότι είμαι κατά της κυρίας Καριστιανού. Λέω όπως είναι τα γεγονότα, όπως είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Το έχετε δει άλλωστε. Άνθρωποι οι οποίοι τη στηρίζανε, τώρα πια δεν τη στηρίζουν. Και έχουν κάνει στροφή. Λοιπόν, μη μας βγαίνουν τώρα αυτοί οι τύποι οι οποίοι θέλουν και νομίζουν ότι είναι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Γιατί ο κόσμος και τα κανάλια που ακούει, που σου λέει η Ελλάδα ζάχαρη και τα διάφορα άλλα αυτού του τύπου, όταν βάλει το χέρι στη τσέπη, καταλαβαίνει που είναι η ζάχαρη. Έτσι, τι ακριβώς βρίσκει εκεί. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3. Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα, γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα.

0: Και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα χοιρινή 4,60. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ!
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM. Στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Ζάμος 102, και βέβαια παραμένουμε πάλι στο ίδιο μήκος κύματος με όλα αυτά τα που συμβαίνουν, τα όμορφα σε αυτή τη χώρα. Να πάμε και σε Καριστιανού, να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία μας λέει: θέλω να πω στη Βουλή και να αλλάξω τα πράγματα. Για να πάμε, για να ακούσουμε.
1: Ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
2: Ονειρεύεστε την πρώτη σύγκρουσή σας εντός της Βουλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Ξέρετε τι ονειρεύομαι? Να μπαίνω μέσα στη Βουλή, να σηκώνω τα μανίκια και λέω: ξεκινάμε.

0: Να τα δούμε όλα.
1: Ως πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι στόχος μου να αλλάξω επάγγελμα. Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Αυτά μας λέει η κυρία Μαρία Καρισιανού. Θέλει να μπει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Να αλλάξει τα πράγματα. Βέβαια, έχει δώσει τις κατευθύνσεις το τι θέλει να αλλάξει. Πάνω απ' όλα είναι το κράτος δικαίου. Έχει αναφερθεί πάμπολες φορές σε αυτό. Θα μπει η κυρία Καρισιανού στη Βουλή. Και ο Τσίπρας θα μπει. Το θέμα είναι ότι πλέον στις επόμενες εκλογές, εκτός αν γίνει η νοθεία της νοθείας, οι Ισραηλινοί και όχι μόνο, και ο Πεκεπέδες, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και η φυτευτή από το παράθυρο, διορισμοί, συνοριοφύλακες και όλα αυτά, μετακλητή και όλο αυτό το, ξέρετε, το συνοθήλευμα που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να κάνει πάντως, δεν νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία, που δεν είχε με τίποτα να ξεπεράσει το 20-21%, αν και πολλοί πιστεύουν ότι θα χτυπήσει πολύ πιο κάτω, όταν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, 99,9 είναι, στο 1 λέει έχει κολλήσει, δεν ξέρω τώρα και εγώ που έχει κολλήσει ο Σαμαράς, θα δούμε στο επόμενο διάστημα, γιατί Καρισιανού και Σαμαράς θα στείλουν τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα στα τάρταρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Γιατί ο Σαμαράς από πού θα πάρει? Από τον Τσίπρα θα πάρει? Από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει? Από το ΠΑΣΟΚ θα πάρει? Δεν νομίζω. Λοιπόν, για να έχουμε και να λέμε. Και ο Βελόπουλος βέβαια βλέπω να έχει πτώσει. Αν και υπάρχουν κάτι fake δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, εκεί στο Βελόπουλο, στην ελληνική λύση, μην βγάζετε τόσο εξόφθαλμες δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν λέτε σε ποια περιοχή έγιναν, ποια εταιρεία την έκανε και μου βγάζετε τώρα 30% την ελληνική λύση και όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, κάνετε κι εσείς. Τουλάχιστον να υπάρχει μια υπογραφή ότι το έκανε η τάδε δημοσκοπική εταιρεία, που δεν τις έχουμε και εμπιστοσύνη, και αφορά αυτές τις περιοχές κτλ. Γιατί εντάξει. Εντάξει, το παραλαϊκίζεται το θέμα. Έτσι. Και καλό είναι να κόψετε και αυτά τα μίλησε ο Βελόπουλος και βόμβα ο Βελόπουλος και τρέμουν τα πόδια του Μητσοτάκη με αυτά που λέει ο Βελόπουλος και το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης και κάτι βλακίες τέτοιες. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ο κόσμος δεν θέλει τέτοια. Δεν ζητάει τέτοιες φανφάρες. Έτσι, να δημιουργείται αυτή την εντύπωση. Το αν φοβάται και τα λοιπά, εντάξει, υπάρχει κόντρα, υπάρχει βουλή, υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν τα κανάλια. Βγείτε τα εκεί πέρα και χώστε τα. Δεν χρειάζεται να βάζετε αυτούς τους τίτλους και κοιτάει ο άλλος και λέει πω τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε όμως να επιστρέψουμε στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια, σας το είπα, δεν είμαστε τηλεόραση, αλλιώς θα βάζαμε υπότιτλους για να καταλαβαίνετε και τι λέει. Ό,τι καταλάβατε. Πάντως θα βγάλετε νόημα με αυτά που λέει. Λέει για την Ελλάδα, είμαστε οι καλύτεροι από τη Σουηδία. Ο άλλος είχε πει, ο Στουρνάρας, ο Στούρνος, από τη Φιλανδία ότι είμαστε καλύτεροι. Είμαστε και πιο πλούσιοι, είχε πει. Τώρα έχουμε τον Άδωνη να μας λέει ότι είμαστε και καλύτεροι από τη Σουηδία. Πάμε.
3: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στη Σουηδία. Δεν γίνεται.
4: Σύμφωνα, αλλά.
3: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέμπτη. Και είμαστε στα αντιπίπλους γνώσεις του κόσμου. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και μετά το άλλο. Πράτη. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτο εδώ, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη φτώχεια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λες, το φάλο να πάει να κάνεις μπάνιο στα τζάμπα. Να μπεις στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα. Έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο. Κλείνονται στο σπίτι τους. Να είναι δυστυχισμένοι. Τι να κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά. Να τα βράσουν. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε, είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο με τη μουλάσαι. Ανοίγεις το μπαλκόνι και το βλέπεις με μίλιο να σπράφτει.
2: Μάλιστα, να τα βράσει τα λεφτά, έτσι, να τα βράσει τα λεφτά. Ναι, είπα μου, Άδωνης, τι να τα κάνεις. Έχεις ήλιο, έχεις τα πάντα εδώ στην Ελλάδα. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι μια χαρά Θεού. Είσαι, λέει, αυτό που λες στα ώρα της φτώχειας στην Ελλάδα. Δεν είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου, λέει, το Φάλιρο και πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τσάμπα. Και αρχίζουμε, λέει, και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει τόνα, δεν μου αρέσει τάλο. Τα λέω τώρα εγώ γιατί προφανώς, εντάξει, δεν μπορεί να μην τα αποκωδικοποιήσατε αυτά που λέει ο Γεωργιάδης. Άντε. Αυτός ο τύπος, να ξέρετε, λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Μην το ξεχάσετε. Σε εκλογές, βέβαια, εντάξει, δεν κατεβαίνει εδώ στη δική μας περιφέρεια, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες, αυτούς τους αχάριστους, που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι να εκτιμήσουν, λέει, το φυσικό κάλλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Η αριστεία του Μητσοτάκη δηλαδή και των εκλεκτών του εν ολίγης έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια για αυτόν τον τύπο. Ένα μόνο. Αυτοί οι τύποι κυβερνάνε τούτο το πράγματι υπέροχο τόπο. Έτσι για να ξέρουμε. Και να πάω έτσι και στην είδηση για να δείτε σε αυτή την Ελλάδα, την ωραία Ελλάδα με τον ήλιο και τη θάλασσα που όλα είναι τσάμπα. Τσάμπα, τσάμπα είναι ο ήλιος και η θάλασσα, όχι τίποτα άλλο. Αν και αυτά τα πληρώνουμε με το ζημίο του, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτό. Νεκρός, λέει, 70χρονος οικοδόμος σε εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα ο Κούλης, ο Λουδοβίκος του επιτελικού κράτους και έλεγε ότι 260.000 συνταξιούχοι στην Ελλάδα αναγκάζονται να εργάζονται για να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια. Ήταν περήφανος ο Μητσοτάκης. Το είπε με καμάρι, με στόμφο αυτό που είπε. Ότι οι 260, λέει, συνταξιούχοι στην Ελλάδα εργάζονται. Δεν λέει ότι αναγκάζονται να εργάζονται για να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια και μάλιστα να έχουμε τους χώρους εργασίας να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου. Δηλαδή η παντελής απουσία της κρατικής βούλησης και ελέγχων για την αποτροπή των ατυχημάτων οδήγησε ήδη στο σοκαριστικό ρεκόρ των 37 νεκρών εργατών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και στη μακάβρη αυτή λίστα που μεγαλώνει προσθέθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Έτσι. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη. Όπως θέλετε, αγαπητέ μου κύριε, και εσύ που μου είπες να μην λες για τη νέα δημοκρατία, να λες για το κόμμα Μητσοτάκη και τους άλλους που με σταματάτε στον δρόμο και μου μιλάτε. Αυτή λοιπόν είναι. Έτσι. Καμαρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι κρατικοδίαιτοι που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους, ότι ακόμα και ένας 70χρονος άνθρωπος αναγκάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα. Έτσι. Σε αυτή την όμορφη χώρα. Γιατί δουλεύετε? Γιατί πάτε, μην πάτε στη δουλειά σας όπως λέει ο Άδωνης. Ανοίγετε το παράθυρο, δείτε τον ήλιο, ατενίστε τη θάλασσα και δεν τρέχει τίποτα. Το φαγητό θα πέσει από τον ουρανό. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, πραγματικά έχει ξεπεραστεί κάθε προηγούμενο. Αλλά άκουσα μία κυρία στα social και θα την ακούσετε κι εσείς. Η κυρία αυτή αναφέρεται στο Στούρνο, το Στουρνάρα, για την Φιλανδία. Πάμε.
1: Δεν μπορώ, ρε. Δεν θα ηρεμήσουμε. Καμία μέρα. Αυξήθηκε, λέει, ο πλούτος των οικοκυριών. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Αυτά μας λέει ο Στουρνάρας. Ένα πλούτο εσείς το νιώθετε. Ο μέσος πλούτος παραμορφώνεται από μεγάλες περιουσίες λίγων. Δηλαδή, αν ο Μυτιλινέος πάει για ένα καφέ σε μια γειτονιά, ανεβαίνει αυτόματα το βιωτικό επίπεδο όλης της περιοχής. Αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παράδειγμα, ανεβάσει ένα story από τη Μύκονο, στατιστικά, εγώ ξεχρεώνω το στεγαστικό μου, παιδιά. Αυτοί, άμα δουν άνθρωπο να τρώει μακαρόνια τρίτη μέρα σε ρή, θα πούν ότι αυξήθηκε η επενδυτική εμπιστοσύνη στα ζυμαρικά. Ρε, την αγωγή σας την παίρνετε, ρε. Στο γιατρό πάντε. Μια γενική αίματος την έχετε κάνει τελευταία, μια μαγνητική εγκεφάλου, κάτι.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Δικαιολογημένα να ακούγονται όλα αυτά, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Και δεν είναι μόνο, έχουμε και κόσμο, ο οποίος έγινε ένα έτσι ρεπορτάζ σε μία λαϊκή. Πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι πολίτες.
4: Είμαι 70 χρόνια στο πεζοδρόμιο, δεν είμαι τώρα. Αυτό το χάλι το σημερινό είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Να πάνε διακοπές έχουνε. Πληρότητα 95%. Έχουνε, σε ρωτάω. Εγώ που κάτι έχω δεν πήγα. Ήρθα στη δουλειά μου. Εσύ που κάτι έχεις ήρθες πάλι στη δουλειά σου. Γιατί αυτό το πράγμα. Το λέγεται κατάντια. Έχουνε βάλει τις κοινωνίες και σκοτώνονται αναμεταξύ τους. Αυτό τα λέει όλα.
5: Κανονικά τα κεράσια από πέρυσι είναι σε πιο φυσιολογικές τιμές. Γενικότερα, εντάξει, υπάρχει μια ακρίβεια. Αλλά στη λαϊκή ακόμα κρατάνε λίγο τις τιμές.
6: Τα χάλια. Την πραγματικότητα να δούμε. Ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε. Απαιτούμε οικονομικά. Δεν βγαίνει όμως το οικονομικό με αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ακριβή όλοι. Γενικά είναι ακριβά όλα. Τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν, αυτά λέει ο κόσμος, ο οποίος πηγαίνει στη λαϊκή. Εδώ έχουμε λαϊκή, δεν έχουμε στο... Τέλος πάντων, αυτό το θέμα είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Και επειδή πολλοί έτσι βγαίνουν και λένε τα διάφορα και τα λοιπά, να κάνουμε μια σύγκριση τιμές μεταξύ του 19, μάλλον αρχές του 20, με το 2026 σήμερα. Το ψωμί. Μιλάμε για κιλό. Ψωμί. Από 1,80 έχει πάει 2,60 με 2,80. Δηλαδή μια αύξηση 122%. Η φέτα το κιλό από 8,5 ευρώ έχει πάει 12,5 έως 17 ευρώ. Μια αύξηση 100%. Τα μακαρόνια το μισό κιλό από 0,65 που είχαν έχουν πάει 1,20 έως 2 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση του 108%. Το γάλα το 1 λίτρο. Από 1,15 έχει πάει 1,70 έως 2,40. 109% αύξηση. Σουβλάκι. Από 2,5 ευρώ έχει πάει 3,70 και μάλιστα σε πολλές περιοχές πουλιέται και 5 ευρώ. Μία αύξηση του 100%. Ελαιόλαδο. Από 4,5 ευρώ έχει πάει 8,5 ευρώ έως 14. Έχει πάει πάνω 211%. Μοσχάρι. Από 9,5 ευρώ το κιλό, έχει πάει από 15 έως 20 ευρώ το κιλό. 111% αύξηση. Το χοιρινό, από 5,20 έχει πάει 5,50 έως 12 ευρώ, δηλαδή 131%. Το κοτόπουλο από 3,20 έχει πάει 4,5 έως 9 ευρώ, 144%. Και πάμε στα αγγούρια, 150%, τα καρότα 150%, ο καφές 183%, τα αυγά 192% αύξηση και μην πάω βούτυρο 167%. Υπάρχει μια ολόκληρη λίστα εδώ πέρα, μην σας κουράζω, άλλωστε όλα αυτά εσείς τα ζείτε, τα ζούμε δηλαδή όλοι μας, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Για να ξέρουμε δηλαδή και πώς ήταν η αύξηση των μισθών. Τι έδωσε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Αυτά να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα για να ξέρουμε και τι λένε. Γιατί αυτό με τη μείωση φόρων, αυτή η παπάντζα που έχει βγει, η μείωση φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων, εντάξει, βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους και φαίνονται κιόλας ότι αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές μέσα στο 13ωρο παρακαλώ, έτσι, για να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά γιατί δεν ακούτε τον Άδωνη, εσείς που ψηφίζετε ειδικά Νέα Δημοκρατία, εσείς. Ακούστε τον Άδωνη, μην πάτε να δια δουλειά, δεν χρειάζεται. Γιατί να πάτε, άνοιχτε το παράθυρο, δείτε τον ήλιο, πηγαίνετε στη θάλασσα και όλα με λιγάλα θα είναι. Και αυτός θα τρίβει τα χέρια του βέβαια, αποκτώντας τα, να χαίρεται δηλαδή, τα 16 του σπιτάκια που από ένα που το χρωστούσε τα έκανε 16. Και ο Δέδιας το ίδιο δεν έκανε. Ο Δέδιας. 1 εκατομμύριο λέει πήρε ένα σπίτι. Πάμε καλά τώρα. Και καθόμαστε δηλαδή και τους κοιτάμε όλους αυτούς. Τους κοιτάμε. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Και το λέω, ξαναλέω πάλι, όλοι εμφανίζουν όλα αυτά χωρίς αυτά να δικαιολογούνται από τα έσοδα τα οποία έχουν. Ούτε από το βουλευτικό μισθό, ούτε από τίποτα. Δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή όταν αγοράζει ο άλλος 1.135.000 ένα κίνητο, μπορείτε να μου πείτε που τα βρήκε, ενώ πριν ήταν ταπί και ψύχρεμος. Εντάξει, το έχουμε ζήσει το όνειρο και με παλαιότερες κυβερνήσεις και με το Πασόκ. Αλλά αυτοί, όχι πόμολα δεν θα βρουν οι επόμενοι, όποιοι κι αν είναι. Γιατί ένα κόμμα δεν θα είναι. Δεν νομίζω να υπάρξει μια αυτοδυναμία. Θα έχουμε συγκερασμό κομμάτων μετά τις εκλογές. Και πιστεύω ότι είναι και το καλύτερο να ελέγχει ένας τον άλλο, να μην μασουλάνε τόσο και αναρωτιόμαστε όλοι εμείς πού τα βρήκανε. Δηλαδή, επειδή ακούω τη λέξη αυτοδυναμία, την άκουσα και από την κυρία Καρισιανού, την ακούω και από τον Τσίπρα, το λέει και ο Κούλης, το λέει και ο Ανδρουλάκης. Δεν θα πηγαίνετε μάλλον καλά για να τα λέτε όλα αυτά. Προφανώς δεν έχετε καμία επαφή με την κοινωνία και την πραγματικότητα. Έτσι, δεν έχετε. Σίγουρα δεν έχετε επικοινωνία. Γιατί εγώ δεν βλέπω ούτε στις συνομιλίες σας να έχετε τον κόσμο που πρέπει να έχετε, έτσι, αυτόν τον παλμό που πρέπει να έχετε, ούτε στέκεστε στο επίπεδο των αναγκών του κόσμου για να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί και να σας ψηφίσει. Αλλά οι Ευρωπαίοι είναι οι χαζοί, δηλαδή, που δεν έχουν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Βλέπεις 2-3 σχήματα πάνω, συνεργάζονται, εντάξει, μπορεί να πάνε σε ένα χρόνο εκλογές, δεν τα βρίσκουν. Και τι έγινε? Τι έγινε, μπορείτε να μου πείτε? Τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η ρεμούλα. Υπάρχουν και εκεί, αλλά δεν είναι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μέγεθος της κλεψιάς, της απάτης, της μάσας. Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο η Ελλάδα είναι έτσι. Και μας δείχνουν όλοι με το δάχτυλο. Και μας έχουν. Και θα δείτε τι θα έρθει και στο επόμενο διάστημα με τις δικογραφίες που νομίζω, Μητσοτάκη, που θα κάνεις μπάνια φέτος, να σου έρχεται εκεί πέρα το ο δικαστικός κλητήρας να σου δίνει τα χαρτάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί εδώ, εντάξει, Δούκας, βγήκε ο Δούκας, μίλησε για συνεργασίες, βγήκε η Διαμαντοπούλου, η οποία και αυτή, ενώ γλύφει το Μητσοτάκη, θέλει και αυτοδύναμο Πασόκ, τέλος πάντων, εντάξει, ζούμε τα παράλογα της πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε Δούκα.
7: Κατεβαίνετε αυτόνομοι, λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
8: Λέω λοιπόν ότι εδώ...
7: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
8: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
7: Ναι.
8: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
7: Αρχηγό ποιον?
8: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
7: Άντε σε εκλογές. Είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εγώ πάω με την εικόνα της στιγμής. Δεύτερος βγαίνει ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ. Ναι. Ή δεύτερο το Πασόκ, τρίτος ο Τσίπρας. Στην επόμενη κάλπη, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, κατεβαίνετε μαζί, ναι ή όχι?
8: Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
7: Πασόκ και όλο ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Και Ελλάς.
8: Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Η αποφάση μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε, μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Μια συνθήκη ανατροπής. Μια συνεργασία δηλαδή Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, όπως το λέει. Νομίζω ότι ο Δούκας σχετικά με τη Διαμαντοπούλη το βλέπει πιο καλύτερα το θέμα. Άλλο η συνεργασία και άλλο να ζητάς μια αυτοδυναμία. Έχουμε δει που μας οδήγησαν αυτές οι αυτοδυναμίες. Το έχουμε δει ξεκάθαρα. Μνημόνια και πάει λέγοντας. Και σφίξιμο το ζωνάρι και ξανασφίξιμο το ζωνάρι και ο καθένας έβρισκε από τον προηγούμενο, λέει, άδεια ταμεία, καμία νίκη. Εντάξει, και τώρα να δούμε τι θα βρείτε. Άμα βρείτε. Ούτε τα ταμεία δεν θα βρείτε. Όχι τα, αν είναι άδεια, ούτε τα ταμεία δεν πρόκειται να βρείτε. Λοιπόν, και επειδή υπήρχε το προηγούμενη εβδομάδα έτσι μια λεκτική έτσι κοντρίτσα και είχα κάνει μια ερώτηση στην κυρία Πέννη Δεμερτζή όσον αφορά το θέμα με το Τσίπρα, γιατί ρώτησα κάποτε ο Τσίπρας είχε κάνει το άνοιγμα στην προς η Χρυσή Αυγή, το 23 δηλαδή, και εκεί ενοχλήθηκε κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν διαστόματος του ίδιου του Τσίπρα τι άνοιγμα είχε κάνει τότε για πρώτη φορά αριστερά.
9: Στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης. Οι 600.000 άνθρωποι που ψηφίσαν την Χρυσή Αυγή τους θεωρούμε φασίστες όλους. 600.000 άνθρωποι, οι οποίοι για κάποιους λόγους που φταίει το πολιτικό σύστημα.
10: Μετά από δολοφονία όμως, μετά από αυτά, πώς συνεχίζουν να ψηφίζουν.
9: Αυτό λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη δική μας.
10: Είναι θέμα ιδεολογίας όμως.
9: Αφήστε με να έχω μια διαφορετική εκτίμηση για το κατά πόσο είναι θέμα ιδεολογίας στη χώρα μας.
10: Είναι θέμα αντίδρασης, δηλαδή άγνοιας.
9: Των πολιτών. Είναι θέμα και άγνοιας και αντίδρασης.
2: Μάλιστα, είναι και άγνοιας και αντίδρασης. Όχι, δεν υπάρχει εδώ ιδεολογία, όχι. Καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή απολιτικ, μας λέει ο Τσίπρας. Μήπως κρίνει από τον εαυτό του. Ναι, γιατί και πρώτη φορά αριστερά δεν ήταν. Ούτε τώρα που έρχεται σαν... Δηλαδή την πρώτη φορά έκανε το άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή, όχι για να δείτε δηλαδή, να καταλάβετε το ιδεολογικό στάτους. Την πρώτη φορά κάνει το άνοιγμα, τα ακούσετε με τα αυτιά σας. Τώρα τη δεύτερη φορά έπιασε από αριστερά-αριστερά. Χρησιμοποίησε σύμβολα της αριστεράς, χρησιμοποίησε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους για την ιδεολογία τους, που δεν είχαν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα. Ούτε με το ΚΚΕ εσωτερικού, αν το πιάσουμε και από πιο πίσω. Και τους βουτάει και τους βάζει μέσα σε ένα λόγο για την εκκίνηση ενός κόμματος. Μα Τσίπρα, εδώ εξαπάτησες τον κόσμο. Γιατί η μεγαλύτερη απάτη που έκανες δεν είναι ότι έφαγες χρήματα. Όχι, σε αυτό δεν μπορούσε να καταλογίσει κανείς κάτι. Κάτι ψηλά ακούστηκαν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Είναι ότι το ναι και το, ναι και το όχι. Αυτό το ναι και το όχι. Αυτή την κατάσταση. Το τρίτο μνημόνιο. Που το ψήφισε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ένα πακέτο όλοι μαζί είσαστε. Γιατί αλλά το κατήγγυλαν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το τρίτο μνημόνιο. Αλλά το ψήφισαν κιόλας. Εδώ μιλάμε για την πλήρη γελοιότητα του πολιτικού συστήματος. Αυτών των τριών δηλαδή που υπάρχει. Σου έβαλε τους πληστριασμούς, έφερε τα κοράκια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τον νόμο και τα λοιπά και τα λοιπά, τα είπαμε, και έκανε και τους ηλεκτρονικούς πληστριασμούς. Κατά τα άλλα, ο Τσίπρας είναι αριστερός. Τέτοιον, εντάξει, okay. Και μάλιστα είπε ότι αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή δεν ήταν λόγω ιδεολογίας. Όχι, ήταν λόγω... Πάμε μια βόλτα, να κόψουμε παπαρούνες, ας πούμε, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσα θέλουν δηλαδή να μας τρελάνουν, για να χρησιμοποιήσω έτσι και αυτή τη φράση. Πόσα. Τέλος πάντων, θα έχουμε πολύ, σας λέω ότι θα είναι το καλοκαιράκι, θα είναι πολύ ζεστό, όχι μόνο λόγω ζέστης καλοκαιριού, θα είναι και πολύ ζεστό και το πολιτικό μας κλίμα. Εδώ θα βγουν πάρα πολλά πράγματα, θα είναι και πολύ ζεστό όσον αφορά και στο Αιγαίο. Τι λέτε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
18: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεοτριβείο της ελαιουργικής Σάμμου. Ελαιουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
19: Στην Ελαιουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Διάθεση καλοκαιρινή.
22: Θέα χαλαρωτική.
21: Γεύσεις λαχταριστές.
22: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
21: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
22: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
21: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
22: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
21: Τηλέφωνο 22730 62 153.
22: See you at Corner.
11: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
0: Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
3: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
23: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ορών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
3: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ταυτόχρονα. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
24: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίστοιχα είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
24: Αλλά θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
4: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβοι. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, τον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, στην οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμβλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή, στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
24: Αλλά έχει και ένα αλλά η στήριξη. Η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
4: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
24: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους, ναι.
4: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξε τα δικά της στελέχη. Λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσταν παρόδο δεν έχει αναφερθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσε.
24: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
6: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
5: Δεν το γνωρίζω αυτό.
6: Του κόμματος Τσίπρας.
5: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
3: Ισχυρές αναταράξεις όπως ακούσαμε στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέι Μπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
2: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης, αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Ζακόπουλος και Ανώποτη, Μερόπη Τζούπη, το οποίο είναι Ζεϊμπέκ, ανεξαρτητοποίησαν. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα, αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσδεκτοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να
3: παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν.
2: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
3: Κάτι που έπραξε η κυρία Αχτσιόγλου ήδη.
2: Το έπραξε η Έφη Αχτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
3: του ΣΥΡΙΖΑ
2: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουδούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, όπου αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
24: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της, του ισχυρισμού.
24: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
7: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει, της έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
24: Πολλαπλά τραύματα από
7: εκεί. Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να καλύψει να αλλάξει το σενάριο.
24: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
7: Σωστά.
24: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
7: Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έρθαν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε. Μετά άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην περιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά, ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
24: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
7: Πολλές ώρες αργότερα στην περιατρική κλινική και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και τα κομμάτιναν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
24: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ενήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
24: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
8: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
9: Δεν μίλησε καθόλου. Τύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
10: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
12: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
3: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24-ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση, που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
24: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
15: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπήκε σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως διακίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
24: η
15: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα. Γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
24: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
15: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπήκε σε κάτω του κάδου απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για τις εργασίες αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
24: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
3: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ithessalia.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
24: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
25: Ναι, πάμε.
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη.
25: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι.
27: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας.
0: Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Φέτος, η ΕΡΕΤ...
13: 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.

0: γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στα...
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε

0: ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία.
4: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
5: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
6: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
7: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις του τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψεις και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, ο Υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιακιά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Το πεδίο της παχυσαρκίας. Η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
6: Ακούμε τη δήλωση, κυρία Αγαπηδάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου τεστ, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσων. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φυλασυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
8: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τρίμελες εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ηθεσσαλία.gr, Αναστασία Φίσα.
9: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών, Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
6: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
10: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
6: Και να κλείσουμε, Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
10: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε, από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
8: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθαλαμού του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
11: Ναι, Βασίλειο, θάνατος του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή 3 στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
8: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
12: Αθλητικά.
6: Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
13: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
14: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
13: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική ιστοσελίδα έγκυρη, στο Βελιγράδι αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Τραμπζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρησε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπαπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριο Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσα τους και η Μπολόνια.
8: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
15: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα, πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, οι πολύ ζέστη,
8: οι δύο όψεις του καιρού.
15: Οι δύο όψεις του καιρού. Βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συνεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά, τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησή με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων στα δύο στην Ομόνια. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
8: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
17: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
19: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
20: Real FM.
21: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
22: Μια καρέκλα να τα πω!
21: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
23: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
21: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
22: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
21: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
24: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
26: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
27: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
28: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν.
19: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
29: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
30: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
29: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
30: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
29: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
30: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
29: και 6977-8093-89.
30: Εστιατόριο Κοχύλι.
29: Από το Κοχύλι.
30: Στα χείλη.
31: Είμαστε ανοιχτά
0: κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη.

0: διαδηλώσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα. Μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic. Μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM. Στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
4: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Ερωτευμένος, εγώ είμαι απόψε. Θέλω να χειροκροτήσουν μόνο οι ερωτευμένοι.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Και πριν
5: η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Και πριν ο Αλέκτρος.

0: Μαρτίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Valentino, long

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα ή Παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού? Στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό.
10: Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
12: και 6977 80 93 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωραίες γραφείο.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

Ο μαύρος αναπτήρας το πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά, ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπρίζολα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτις, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Επίσημα, είπε, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει το 2024 για να αναγωνιστεί στην Al Khalid της Σαουδικής Αραβίας. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας εκτός έδρας με 9-7 την Βουλιαγμένη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των γυναικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Εθριός αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνς Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές σκούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πώς η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτό τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα, έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά το πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35 ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα.
Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του Άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος την λες και έτσι. Όνιδος. Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους, εν ολίγης, έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο. Ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

0: Τώρα, εμφανίστηκε ξανά ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαφιεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές. Εμείς πουλήσαμε τα εργαλεία για τις υποκλοπές και μάλιστα κάνει και μαθήματα κράτους δικαίου. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά, μάλιστα, και με βάση ποιο? Αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε. Εμείς τις υποκλοπές τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ. Ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ρωμαίος.
11: Γιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια.

Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Mossad, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Του δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του. Τα χάφιε εδώ μηχανήματά του. Και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς, λέει, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις. Και δεν λέει μόνο αυτό. Στην δήλωση την οποία έχει κάνει, μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο Φλωρίδι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κάνει και την παρεμβασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς. Τα συμμερίζεται και αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ως εκ τούτου λοιπόν αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός δεν έχει παρά καταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει, και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες. Αλλά υπάρχει και ένα όριο, βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί, βέβαια, σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο ταράτσα και κάνει νιάου νιάου. Και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους. Έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουν? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων

0: υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουν είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιγουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, ακριβώς, γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει 2 ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις 2 ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις ετήνες διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151. Διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι ανεξάρτητη, επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση επ' αυτού?
1: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση επ' αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς. Την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
1: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι?
1: Ναι, με την αξιοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα, και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω ότι το Σάββατο έχει πολιτική γραμματεία η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40, είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Παγάνη και στο Κουδαλάκη, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες. Δηλαδή, το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου εκεί θα μπορεί να καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
0: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
1: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7 Νίκο και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, νομίζω είναι 3-4 πλέον, όχι παραπάνω.
0: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παραίτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
1: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλεια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο
1: Όχι.
0: σήμερα?
1: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σήμερα είναι η μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περιμένα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καρισκιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά. Όσο μακριά και αν ήταν από την Δημοκρατία, γιατί η ψαλίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμπλεξη με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπα σωστά, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία της Χαρλάτρικου.
0: Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του.
0: Καλά.
1: Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κύριος
0: Δούκας.
1: Και τι
0: λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κύριος Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουν εκείνους. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, άρα ούτε με τα εκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλει να συζητήσουμε, πού θέλει να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουν. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε σε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον
0: θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα.
1: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Yeah. Εγώ.
2: Real FM. You shall
3: not pass! Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
19: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
20: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
21: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
22: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπρίζολα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτις, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM, στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Διονύ, στην Ευαγγελία. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα. Μας ακούν από την Αγγλία. Και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλό μήνα να ευχηθώ, καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενη, σωστά έκανατε τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα είχαμε πει νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστή η κατάσταση, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει στο Λιβανό, οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κ. Στάμ με τον κ. Νετανιάχου, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να επασχολητώσει να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λίβανο. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί. Και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
0: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
1: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
0: Αυτό είναι.
1: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση, θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Μπογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι, δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της, άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25, και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούν για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες, πριν από 10-15 μέρες, ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
1: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70 μεταξύ το 70 με το 80% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι, κατά τη δική του προσέγγιση, το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Τι συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο με τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος με τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει, μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουν, ακόμα και αν πούν ότι είναι ανοιχτά τα στενά, που βρίσκονται οι νάρκες, και δεν ξέρουν βέβαια μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούν σε έναν αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει ένα πύραυλο, μάλλον να πυροδοτήσει ένα πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν σίγουρα το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι. Αυτό όμως θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαφρώνουν τους αντιπάλους τους, τις οικονομίες των αντιπάλων τους.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύος των Αμερικανών. Ναι. Υπάρχουν αναλύτες που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράκ.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σαν το ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε διάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν 3 εκατομμύρια δολάρια και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαφρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Πολιτή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξεις τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυβολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν ένα βαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν. Ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως, διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία, ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες οι Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα.
0: Ναι,
1: το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως θέλουν πλέον.
0: Ενώ μπορούν σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο... Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών?
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν οι Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί, όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικώς είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έβγαλε τζιχάντ ο Χαλίφης τότε και Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν κανένας, ας πούμε. Η επασφαιρετώση δεν έγινε αυτό το οποίο θέλανε να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε
0: να γίνει. Ναι, απλώς εγώ δεν το χρησιμοποιώ ως στοιχείο, περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ, Ομάν.
1: Ναι, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν. Ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Πολιωτικούλα, ας πούμε. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη, έτσι. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς στρατιωτική συμφωνία, έτσι, με αυτούς που έχουν καταλάβει εδάφη. Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουν.
0: Βέβαια έχουμε. Κύριε φίλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω για τον Τραμπ που λέει ότι είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι.
2: Ναι,
0: είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι, σε ρωτάω λοιπόν. Γιατί έκανε μέχρι και τέτοια ανάρτηση ότι είναι καλύτερος, λέει, από τον Έλβις Πρίσλι.
2: Στο παρουσιαστικό ή στη φωνή.
0: Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον έχετε πρόεδρο εκεί.
2: Στη φωνή αποκλείεται. Στο παρουσιαστικό και αυτό αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χτες είχε μια πολύ ταραγμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήφθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη, από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα, έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστήσει τη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε ή το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία, σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά οι απαντήσεις του Νίκο συνεχίζουν να ενισχύουν το θολό και αβέβαιο τοπίο. Ο επικεφαλής του State Department δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμα και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η υποστήριξη του Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μετά την έναρξη της εκεχηρίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνέβη. Τόνισε ότι το άνοιγμα των στενών αποτελεί βασική προϋπόθεση στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέεται αυτομάτως και με άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σε ερώτηση γερουσιαστών, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες. Και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να μην γίνει ούτε αποδεκτή από το Κογκρέσο, αλλά ούτε και από τον αμερικανικό λαό. Επομένως, ενισχύεται και το θολό και το αβέβαιο τοπίο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ
2: καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι Εγώ για το Box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
17: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
19: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία. Είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του ΔΣ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοξοστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι?
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας, τέθηκαν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες. Και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπειλείται διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα? Αυτό του Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειοδός ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη, σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσπευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλά. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003?
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατή να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο σειρμικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train, και δυστυχώς μετά το έγκλημα των Τεμπών αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπτύχθηκε

0: ολοκληρώθηκε απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού που με πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν να, με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
1: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
0: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους και αυτοί πάρα πολύ λίγοι στον ΟΣΕ και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
1: Τους μισούς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
0: Ναι, αυτό, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι ένα άσχημο ανέκδοτο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή, επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή. Και αυτό είναι το τραγικό, να καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, σύν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, αν από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα, ορισμένα ακόμη τέλος πάντων επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχθούν και στην κυκλοφορία, το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικού δηλαδή που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί.
1: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η γραμμή αυτή για όσους έχουν ταξιδέψει έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από τη μια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, αναφέρομαι στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται αναζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
1: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
0: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στον ΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλεια, σε κρίσιμα πόστα ασφάλεια, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται τουλάχιστον αυτό προφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις και προσπαθεί μέσα από την υπερεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του του εργάσιμου χρόνου, να τη διευθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης και μεταφοράς, και για τους επιβάτες συνολικά όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς εργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις στελέχωσης όλων των πόστων σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
1: Κύριε Τρεβλέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ και
1: εγώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό φέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, της Verence South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας, όπως αναφέρει, και απέρριψε τους χειρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα, στα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας, βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Βέρνιτσα, το οποίο, να πούμε, πως συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία, όπως είπαμε, υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέατρο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων.
1: Βεβαίως. Και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έρχεται και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτός είναι ο σύμμαχος των ΝΑΤΟ, έτσι?
1: Σωστά.
0: Πού αλλού θα μας πας?
1: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε. Τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο State Department και ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εκτοπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα η μέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.

0: και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω